Ακούσαμε τα 7 λίτερ για τετράφωνη μεικτή χοροδία έργο 62 του Johannes Brahms. Τη χοροδία της πολωνικής ραδιοφωνίας διήφθηνε ο Μάτσεϊ Τβόρεκ. Από την ίδια συναυλία που δόθηκε στην πόλη Κατοβίτσα στις 6 Δεκεμβρίου 2025 ακολουθούν τα 6 λίτερ και ρομάντσες για τετράφωνη μεικτή χοροδία έργο 93α του Brahms.

Ακούσαμε τα 6 λίντερ και ρομάντσες για τετράφωνη μεικτή χοροδία έργο 93α του Johannes Brahms. Τη χοροδία της πολωνικής ραδιοφωνίας διήθυνε ο Μάτσεϊ Τβόρεκ. Από την ίδια συναυλία που δόθηκε στην πόλη Κατοβίτσα στις 6 Δεκεμβρίου 2025 ακολουθούν τα 11 τσιγκόινερ λίντερ για υψίφωνο, μεσόφωνο, τενόρ, βαθύφωνο και πιάνο έργο 103 του Brahms. Θα τα ακούσουμε σε εκδοχή για χοροδία και πιάνο. Πιάνο παίζει η Βιολέτα Φλούντα. Τη χοροδία της πολωνικής ραδιοφωνίας διευθύνει και πάλι ο Μάτσεϊ Τβόρεκ.

Ήταν τα 11 τσιγκόινερ λίντερ για υψίφωνο, μεσόφωνο, τενόρο, βαθύφωνο και πιάνο, έργο 103 του Johannes Brahms. Τα ακούσαμε σε εκδοχή για χοροδία και πιάνο. Πιάνο έπαιξε η Βιολέτα Φλούντα. Τη χοροδία της πολωνικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Μάτσεϊ Τβόρεκ. Επόμενη επιλογή του BBC, ο σλαβικός χορός αριθμός 12, σε ρε ύφεση μίζωνα, έργο 72, αριθμός 4, του Αντωνίν Δβόσακ. Τη φιλαρμονική του Μπέργκεν διευθύνει ο Χουάνχο Μένα.

Ήταν ο σλαβικός χορός αριθμός 12 σε ρε ηφεσιμίζωνα, έργο 72 αριθμός 4 του Αντωνίν Τβοζάκ. Τη φιλαρμονική του Μπέργκεν διεύθυνε ο Χουάν Χωμένα. Ακολουθεί το τρίο σε μη ηφεσιμίζωνα για κλαρινέτο, κόρνο και πιάνο του γερμανού συνθέτη Γκούσταβ Γένα 1865-1920. Το τρίο αποτελείται από 4 μέρη. Μοντεράτο, αντάτζο, πρέστο, αλέγκρο, νον τρόπο. Ερμηνεύουν ο κλαρινετίστας James Campbell, ο κορνίστας Martin Hackelman και η πιανίστα Jane Cope.

ακούσαμε το τρίο σε μη ύφεση μείζωνα για κλαρινέτο, κόρνο και πιάνο του γερμανού συνθέτη Γκούσταφ Γένα, 1865-1920. Ερμηνεύσαν ο κλαρινετίστας James Campbell, ο κορνίστας Martin Hackelman και η πιανίστα Jane Cope. Επόμενη επιλογή του BBC, το συμφωνικό ποίημα «Η Χρυσή Ανέμη», έργο 109 του Αντωνίν Βορσάκ. Τη συμφωνική ορχήστρα του BBC της Σκωτίας διευθύνει ο Ιλάν Βολκόφ.

Ακούσαμε το συμφωνικό ποίημα «Η Χρυσή Ανέμη», έργο 109 του Αντωνίν Τβορσάκ. Τη συμφωνική ορχήστρα του BBC της Σκωτίας διεύθυνε ο Ιλάν Βολκόφ. Επόμενη επιλογή του BBC, το τριό για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο, έργο 70 αριθμός 1, γνωστό με την επωνυμία «Το Φάντασμα» του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Αποτελείται από τρία μέρη: «Αλέγκρο βιβάντσε εκονμπρίο σε ρε μίζωνα», «Λάργο ασάι εντ εσπρεσίβο σε ρε λάσονα» και «Πρέστο σε ρε μίζωνα». Ερμηνεύει το ελβετικό τριό.

Ακούσαμε το τρίο για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο, έργο 70, αριθμός 1, γνωστό με την επωνυμία «Το φάντασμα» του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Ερμήνευσε το ελβετικό τρίο. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με το κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα, έργο 64, του Φίλιξ Μέντελσον. Αποτελείται από τρία μέρη. Αλέγκρο μόλτο απασιονάτο σε μία ελάσσονα, Αντάντε σε ντο μίζωνα και φινάλε με ενδείξεις αλεγκρέτο νον τρόπο αλέγκρο μόλτο βιβάτσε σε μη μίζωνα. Σολίστη είναι η Χίλαρη Χάν. Τη φιλαρμονική του Όσλο διευθύνει ο Χιου Γολφ.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για βιόλι και ορχήστρα έργο 64 του Φίλιξ Μέντελσον. Σολίστη ήταν η Χίλαρη Χάν. Τη φιλαρμονική του Όσλο διήθινε ο Χιου Γολφ. Επόμενη επιλογή του BBC, 4 μαυρικάλια για χοροδία του Μπόχουσλαβ Μάρτινο. Σε αυτή την όχθη του Δούναβη, ένα μικρό άλσος, τίποτα δεν είναι για πάντα και έτσι νομίζεις. Την εθνική χοροδία της Δανέζικης Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Στέφαν Παρκμάν.

Ακούσαμε τέσσερα μαδρικάλια για χοροδία του Μπόχουσλαβ Μάρτινο. Σε αυτή την όχθη του Δουνάβη, ένα μικρό άλσος, τίποτα δεν είναι για πάντα και έτσι νομίζεις. Την εθνική χοροδία της δανέζικης ραδιοφωνίας διήθυνε ο Στέφαν Πάρκμαν. Επόμενη επιλογή του BBC, το καπρίτσιο για δύο όμποε, φαγκότο, δύο κόρνα, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο, σε φα μίζωνα, του βοημού συνθέτη της εποχής μπαρόκ, Γιάν Ντίσμας Ζελένκα, 1679-1745. Το καπρίτσιο φέρει τον αριθμό 184 στον κατάλογο έργων του συνθέτη. Παίζουν μέλη της Ακαδημίας Παλαιάς Μουσικής του Βερολίνου.

Ακούσαμε το καπρίτσιο για δύο όμποε, φαγκότο, δύο κόρνα, έγχορδα και μπάσο κοντινούο σε φα μίζωνα του βοημού συνθέτη της εποχής μπαρόκ Γιάν Ντίσμας Ζελένκα 1679-1745. Το καπρίτσιο φέρει τον αριθμό 184 στον κατάλογο έργων του συνθέτη. Έπαιξαν μέλη της Ακαδημίας Παλαιάς Μουσικής του Βερολίνου. Επόμενη επιλογή του BBC, τρεις σονάτες για τσέμπαλο, Kirkpatrick 443, 208 και 29 του Ντομένικο Σκαρλάτη. Ερμηνεύει η πιανίστα Claire Juan

Ακούσαμε τρεις σονάτες για τσέμπαλο, Kirkpatrick 443, 208 και 29 του Domenico Scarlatti. Ερμήνευσε η πιανίστα Claire Huanzi. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονάτα για φλάουτο και πιάνο του Francis Poulenc σε ενορχήστρωση του Lennox Buckley. Τα τρία μέρη της σονάτας είναι τα ακόλουθα. Allegro Malinconico, Cantilena, Presto Giocoso. Τον φλαουτίστα Emmanuel Παουντ συνοδεύει η ορχήστρα της Ρωμανικής Ελβετίας υπό τον Enrique García Ασένσιο.

Ακούσαμε τη σονάτα για φλάουτο και πιάνο του Φρανσίς Πουλένκ σε ενορχήστρωση του Λένοξ Μπάκλι. Τον φλαουτίστα Ιμμανουέλ Παούντ συνόδευσε η ορχήστρα της Ρωμανικής Ελβετίας υπό τον Ενρίκε Γκαρθία Ασένσιο. Επίλογος της εκπομπής μας το κιθαριστικό τρίο του σύγχρονου Κροάτη συνθέτη Φράνο Πάρατς, γεννημένου το 1948. Ερμηνεύει το κιθαριστικό τρίο του Ζάγκρεμπ.

Ακούσαμε το κιθαριστικό τρίο του σύγχρονου Κροάτη συνθέτη Φράνο Παράτς, γεννημένο το 1948. Ερμηνεύσε το κιθαριστικό τρίο του Ζάγκρεμπ. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωστόπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Ο Λουί Φρανσουά Ντουπρέ θα είναι ο συνθέτης που θα μας χαρίσει τον πρώτο ήχο της αυγής σήμερα. Grand Section σε ντομίζωνα. Θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος, Finale Allegro. Παίζει το Grand Horn Quartet.

Ο Γκριγόρης Σοκόλοφ ερμηνεύει Wolfgang Amadeus Mozart. Πιάνο σονάτα νούμερο 13 σε σύμφωση μίζωνα, Κέχελ 333. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro.

Ο Αλεξάνδρ Ντε Βιλνέβ ήταν Γάλλος συνθέτης και ιερέας του 18ου αιώνα. Σήμερα θα ακούσουμε την τετραμερή σύνθεση First Suite σε Λαϊλάσσονα. Παίζει η Άριον Μπαρόκ Ορκέστρα.

Άντον Ζίμερμαν. Αυτός θα είναι ο συνθέτης που θα παραλάβει την ηχητική σκυτάλη της εκπομπής μας. Σύγχρονος των Χάιντεν και Μότσαρτ. Πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στην Πρατισλάβα, πρωτεύουσα της τότε Ουγγαρίας, όπου εργάστηκε ως συνθέτης, βιολιστής και διευθυντής ορχήστρας. Σύμφωνη σε μη ελάσσονα. Από το τετραμερές αυτό έργο θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro. Παίζει η VDR Symphony Orchestra Köln υπό τον Werner Erhardt.

Καρλ Μαρία Φον Βέμπερ. Πιάνο σονάτα νούμερο 2 σε Λαΐφεση Μίζωνα, όπους 39, αφιερωμένο στον Φρανς Λάουσκα. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro Moderato con Spirito et Assai Legato. Στο πιάνο, ο Μάικλ Έντρες.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Ο Σπύρος Ηλιάδης ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιώργος Λωράκης είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Φερούτσιο Ταλιαβίνη και το Ιντεάλε είναι σήμερα στο ξεκίνημα.

Ο Φερούτσο Ταλιαβίνη είναι εξαιρετικός όταν τραγουδάει Παόλο Τόστι, όταν τραγουδάει τραγούδια εκείνης της εποχής, αλλά βεβαίως και στις άριες. Είναι ένας από τους πιο συναισθηματικούς, στα δικά μου αυτιά τουλάχιστον, τενόρους. Ο Φραντσέσκο Μπαρτολομέο Κόντι από την άλλη πλευρά είναι ένας συνθέτης που έπαιζε μαντολίνο και θεόρβη. Ένας συνθέτης που από την Ιταλία πήγε, ταξίδεψε αρκετές φορές στη Βιέννη. Από το καρναβάλι της πόλης αυτής του 1714 έρχεται η σύνθεση του Κόντι που ακολουθεί.

Ιταλός συνθέτης ο Φραντσέσκο Μπαρτολομέο Κόντι, αλλά με πολλά ταξίδια στην Ευρώπη εκείνη της εποχής και πάρα πολύ νωρίς. Στην Φεράρα γεννήθηκε, στο Μιλάνο εργάστηκε για πολλά χρόνια, αλλά και στη Βιέννη, από που έρχεται από το καρναβάλι της πόλης αυτής του 1714. Το έργο που ακούσαμε από το σύνολο Ascendus Austria υπό τη διεύθυνση του Τόμας Βίμερ. Θα σας φέρω τώρα στην Ελλάδα σε ένα τραγούδι του Ατίκ που ερμηνεύει Αρλέτα.

Ο Αντίκ και η Αρλέτα λοιπόν εδώ, και μία πιανίστα από την Ελλάδα που κάνει εξαιρετική αυτό το καιρό διεθνή καριέρα. Τάνια Γιαννούλη από το δίσκο της Όλο, και εδώ μόνη από τον δίσκο της Αυτόν, που θα έλεγε κανείς ότι φέρνει ένα πολύ ιδιαίτερο πνεύμα που σχετίζεται με τον Τζάρετ, με τέτοιου είδους και ίσως και πιο τολμηρούς σε κάποια σημεία αυτοσχεδιασμούς. Θέλουμε να ακούσουμε από το Solo λοιπόν, που έχει κυκλοφορήσει από την δισκογραφική εταιρεία Rattle το 2023, το Grable Blue.

Το Grey Blue από το solo της Τάνιας Γιαννούλη ήταν αυτό που ακούσαμε. Και έτσι όπως είμαστε στα δικά μας, θέλω να πάμε και στη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, σε ένα από τα τραγούδια του, τα πολύ γνωστά θα έλεγα, από αυτά όμως που δεν ακούμε τόσο συχνά.

Μάνο Χατζηδάκη όμως ερμηνεύει στην κιθάρα της και η Έλενα Παπανδρέου, η οποία όπως σημειώνει στο εξώφυλλο του δίσκου που έχει τον τίτλο Paper Moon, αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο τραγούδι, το χάρτινο, το φεγγαράκι δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο ως ένα νυχτερινό.

0: Έχει μια πολύ ιδιαίτερη οπτική η Έλληνα Παπανδρέου πάνω στο συγκεκριμένο τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη. Μια πολύ ιδιαίτερη διασκευή λοιπόν εδώ. Και θέλω να μείνουμε στο Μάνο Χατζηδάκη, όχι όμως με ένα δικό του τραγούδι. Κατά κάποιο τρόπο νυχτερινό είναι και αυτό που ακολουθεί, αλλά στο Σύριο, εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80, τον Φεβρουάριο του 1988, ο Μάνος Χατζηδάκης παίζει ένα τραγούδι στο πιάνο και τραγουδάει ο Διονύσης Σαββόπουλος.
1: Θα παίξουμε ένα από τα ωραία τραγούδια του Διονύση, το «Μια θάλασσα μικρή».

μοναδική συνεργασία ανάμεσα στο Διονύση Σαββόπουλο και στον Μάνο Χατζηδάκη. Ο Χατζηδάκης έπαιξε πιάνο. Ο Σαββόπουλος βεβαίως τραγούδησε το δικό του τραγούδι με όλες τις ποιητικές επιρροές που φέρνει από τον Νίκο Αλέξη Ασλάνογλου το συγκεκριμένο τραγούδι, συγκεκριμένη στίχη. Άλλωστε, ποτέ δεν το έκρυψε ο Σαββόπουλος πόσο πολύ αγάπησε τον Ασλάνογλου. Θεσσαλονίκη είναι αυτή, άλλωστε, και πόσο πολύ επηρεάστηκε σε στιγμές από την δική του γραφή. Θα μείνουμε στην ανθρώπινη φωνή, ακούγοντας μια Ελληνίδα ακόμη τραγουδίστρια, την Μαρία Κοστράκη, που ερμηνεύει όμως ένα τραγούδι που έρχεται από την Ισπανία και ανήκει στον Χουάν Ντε Λενθίνα.

Μαρία Κοστράκη από το Μοζάικο Μεντεραναίο, με διάφορα τραγούδια που έρχονται από τη Μεσόγειο κατά κύριο λόγο και με την επιμέλεια του Αντώνη Σουσάμογλου εδώ. Και μια που μας πήγε στην Ισπανία, θέλω να ακούσουμε και την Εσπανολέτα, μια σύνθεση του Γασπάρ Σάνθ, αυτού του σπουδαίου κιθαριστή από την Ισπανία, σε μια όμως ολοκένουργια, σε μια πιο πρόσφατη αν θέλετε εκδοχή και μάλιστα ηλεκτρική, με την κιθάρα του Γιάν Άκερμαν και την ενορχήστρωση σε ολόκληρο το δίσκο, στο δίσκο που λέγεται Aranjuez του Άκερμαν από τον Κλάους Όκερμαν.

Σπανολέτα λοιπόν του Γασπάρ Σανθ με έναν κιθαρίστα που έρχεται από την ηλεκτρική πλευρά του Γιάν Άκερμαν, τον Γιάν Άκερμαν, με την ενορχίστρωση του Κλάους Όκερμαν, ενός σπουδαίου ενορχιστρωτή. Όταν τα πράγματα πάνε προς το τρίτο ρεύμα αλλά και πέρα από αυτό, φεύγουν δηλαδή από την κλασική και κάνουν fusion με διαφορετικά πράγματα. Και μια φωνή τώρα από τις πολύ σημαντικές, μια που είμαστε στην Ισπανία με τον Γασπάρ Σανθ, μια σπουδαία φωνή με το Compassion το τραγούδι, και αυτός είναι ο Διέγο Αλτσιγάλα.

Πρέπει να πω ότι γνώρισα τον Diego El Cigala όχι από τους δικούς του δίσκους, αλλά περισσότερο από τις συνεργασίες τους, ειδικά με μουσικούς που έρχονταν από διαφορετικά ιδιώματα, μια που ο ίδιος θεωρητικά είναι ένας τραγουδιστής του φλαμένκο κατά κύριο λόγο. Από εκεί ξεκινάει τουλάχιστον, αλλά φεύγει και σε πολύ διαφορετικά πράγματα. Το γνώρισα από τη συνεργασία του με τον Πέπο Βαλντές, τον κουβανό πιανίστα. Αλλά ακριβώς αυτή η σχέση που δημιουργεί ανάμεσα στις μουσικές είναι αυτή που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και δεν είναι ο μοναδικός που το κάνει στην Ισπανία. Να, για παράδειγμα, ο Τωματίτο, ένας κιθαριστής αυτή τη φορά, τον ανακάλυψε ο Πάκο ντε Λουθία, ένας πολύ μεγάλος κιθαριστής έτσι και αλλιώς, κιθαριστής φλαμένκο κατά κύριο λόγο, αλλά και εκείνος ανακατεύει τα πράγματα, όχι μόνο όταν συνεργάζεται, στο παράδειγμα αυτό θα τον ακούσουμε, με τον Μίτσελ Καμίλο. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον πώς ο Τωματίτο παίζει κιθάρα με βάση το φλαμένκο, ο Μίτσελ Καμίλο παίζει πιάνο, και αυτό είναι δύσκολο να τα εναρμονίσεις, με βάση την τζαζ κατά κύριο λόγο. Stella by Starlight.

Μιλώντας για σχέσεις ανάμεσα σε διαφορετικές μουσικές, ένας πιανίστας της τζαζ, ο Μίτσελ Καμίλο, με έναν κιθαριστή που έχει να κάνει κυρίως με το φλαμέγκο, τον Τωματίτο μαζί στο Stella by Starlight, και ένας τραγουδιστής τώρα που κατά κύριο λόγο καταπιάνεται, αυτό ερμηνεύει, εποχής του μπαρόκα έργα κατά κύριο λόγο, ο Ζάκαρι Γουάιλντερ, ο οποίος όμως στον πιο πρόσφατο δίσκο του που λέγεται Brooklyn Suite ανακατεύει διάφορα πράγματα και μάλιστα με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο. Εδώ ερμηνεύει Kurt Weill και Bertolt Brecht.

Εξαιρετικό Ζάκαρη Γουάιλντερ λοιπόν, εδώ στο Bilbao Song των Μπρέχτ και Βάιλ. Ένας τραγουδιστής που στο συγκεκριμένο δίσκο κάνει τα πάντα, από Μότσαρτ και Σούμπερτ μέχρι Βάιλ, μέχρι Amy Beach, μέχρι Bernstein και Gershwin. Εξαιρετικός σε όλα τα τραγούδια, θα τολμήσω να πω, του δίσκου αυτού. Ένας τραγουδιστής ο οποίος ασχολείται κυρίως με άριες, με ολόκληρες όπερες της εποχής του Μπαρόκ. Περίπου το ίδιο κάνει και η Νούρια Ριάλ σε αρκετές περιπτώσεις. Και πάλι εδώ θα ανακατέψουμε τους ήχους. Και αυτό το πράγμα το αναλαμβάνει για μας η Κριστίνα Πλούχαρ. Εκείνο που κάνει είναι ότι ενορχιστρώνει το Where You Walk από τη Σεμέδη του Γιώργου Φρίδη Χέντελ με jazz τρόπο, κάνοντας την Νούρια Ριάλ να τραγουδήσει όπως ακριβώς πηγαίνει η άρια στο κλασικό ρεπερτόριο, χωρίς να αλλάξει ούτε μία νότα. Και αυτή η σχέση έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.

Γιώργο Φρίδι Χέντελ με πολύ ιδιαίτερο τρόπο από την Κριστίνα Πλούχαρη και το Λαρπετζάτα, με την Νούρια Ριάλ να τραγουδάει κανονικά και το σύνολο να παίζει έτσι ένα ελαφρύ τζαζ ιδίωμα. Στη μουσική του Γιώργου Φρίδι Χέντελ θα μείνουμε για λίγο ακόμη, για την σονάτα του Σε Φα Μίζωνα με αριθμό καταλόγου 369, δύο μέρη από το έργο αυτό, Γκράβε το πρώτο και Αλέγκρο το τέταρτο μέρος του έργου, έτσι όπως τα ερμηνεύει στον καινούριο δίσκο της που λέγεται μαζί με το Franz Briggen Project, η Lucy Horse, που παίζει φλάουτο ντόλτσε, μία από τις νέες φωνές από στο είδος αυτό. Ερμηνεύει πράγματα με τρόπο εξαιρετικό που έρχονται κυρίως από την εποχή του Μπαρόκ, δηλαδή περισσότερο Κορέλι, περισσότερο Μαρτσέλο ή Μπαχ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα περάσει σε κάποιο σημείο και να σε χάνει και κάποια μεταγενέστερα πράγματα στον δίσκο της ολόκληρο αυτόν. Lucy Horse λοιπόν, φλάουτο ντόλτσε και μουσική του Γιώργου Φρίδι Χέντελ.

Να έχουμε στο μυαλό μας την Lucy Horse, έτσι κι αλλιώς θα την ακούσουμε αρκετές φορές στο πέρασμα του χρόνου. Έχω την εντύπωση ότι είναι μια νεαρή μορφή που παίζει με εξαιρετικό τρόπο φλάουτο ντόλτσε. Μου θυμίζει τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε η Dorothea Oberdinger πριν από αρκετά χρόνια βέβαια και είχε αυτή την εξαιρετική πορεία. Νομίζω ότι θα έχει μια αντίστοιχη πορεία και η Lucy Horse ηχογραφεί αυτό τον καιρό για την Decca. Έτσι όπως είμαστε στην Αγγλία, Αγγλίδα είναι η Lucy Horse, θέλω να ακούσουμε έτσι στην οπτική της παλιάς μουσικής τον Sting να διασκευάζει ένα παραδοσιακό τραγούδι.

Ο Sting λοιπόν από τους προβεβλημένους, απόλυτα προβεβλημένους Άγγλους τραγουδιστές, εδώ σε ένα παραδοσιακό τραγούδι και σε ένα δίσκο που λέγεται If on a Winter's Night, αφού με ρωτάτε, και ακριβώς νυχτερινό είναι και το κομμάτι που ακολουθεί, καθώς η Αλεξάνδρα Γουίντιγχαμ, επίσης Αγγλίδα, παίζει κιθάρα, μας περνάει από το Λονδίνο στο Παρίσι. Ο δεύτερος δίσκος της λέγεται Letters from Paris, ηχογραφημένος για την Decca, και έχω για σας το βάλς υπαριθμών 19 σε La Elasona του Φρεντερίκ Σοπέν, έτσι όπως το παίζει στην κιθάρα η Whittingham.

μουσική γραμμένη για πιάνο από τον Σοπέν, παιγμένη στην κιθάρα όμως με πολύ ιδιαίτερο τρόπο από την Αλεξάνδρα Γουίτιχαμ. Ήταν το βάλτς αριθμών 19 σε λα ελάσσονα του Σοπέν και βασισμένο στον Σοπέν είναι και το τραγούδι που ακολουθεί από την Τόρια Ήμος.

Τόρι Έιμονς μαζί με την κόρη της βασισμένη στη μουσική του Φρέντερικ Σοπέν και από τον Σοπέν στον Ντεμπισί και μια ακόμη πολύ ιδιαίτερη διασκευή από τα τραγούδια της Βιλιτός του Πιέρ Λουί έρχεται το απόσπασμα εδώ όμως για φλάουτο και πιάνο με την Ναταλία Γεράκη και το Διονύση Μαλούχο.

Ναταλία Γεράκη και Διονύση Μαλούχος ερμήνευσαν Claude Debussy, και έτσι όπως είμαστε στη γαλλική γλώσσα με έναν τρόπο, τα τραγούδια της Βελιτός του Πιέρ Λουί ερχόταν η συγκεκριμένη μεταγραφή, έτσι όπως είμαστε έτσι στην γαλλική γλώσσα με έναν τρόπο, θέλω να ακούσουμε τον τρόπο με τον οποίο ο Ζακ Μπρέλ τραγουδάει αυτό εδώ το τραγούδι.

Αυτός ήταν ο Ζακ Μπρέλ, λοιπόν, και αν στην δεκαετία του 50 και τη δεκαετία του 60 στη Γαλλία ο Ζακ Μπρέλ έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία, στη δεκαετία του 70 εμφανίζεται ένας εντελώς διαφορετικός μουσικός που φέρνει μια πολύ μεγάλη διαφοροποίηση. Και γιατί ασχολείται με τα synthesizer, πράγμα που δεν συνέβαινε νωρίτερα. Ο Ζαν Μισελ Τζαρ. Θέλω να ακούσουμε το Oxygen, το τέταρτο μέρος του έργου αυτού, με εκδοχή όμως περιλαμβάνει εκτός από τα synths και την ορχήστρα.

Ζαν Μισελ Ζαρ με λίγα συνθεσάιζερ, με αρκετή ορχήστρα, θα τα δούμε και στην Ελλάδα στο επόμενο διάστημα, με την φιλαρμονική ορχήστρα της πόλης της Πράγας και τα δικά του συνθεσάιζερ, και ένας τραγουδοποιός που έρχεται από την δεκαετία του 60 και του 70 στη Γαλλία. Ο Ζαν Φερά δεν είναι ιδιαίτερα γνωστός, ήταν και στα μέρη μας τουλάχιστον, ήταν και ποιητής και του άρεσε πάντα να τραγουδάει και να μελοποιεί ποιήση, ειδικά αυτή του Λουί Αραγών. Εδώ θα ακούσουμε ένα από τα τραγούδια που αγάπησε ιδιαίτερα και εκείνος, ένα τραγούδι που έχει τον τίτλο «La Montagne».

Αυτός ήταν ο Ζαν Φέρα, ένας τραγουδοποιός που έκανε πολύ μεγάλη καριέρα στη Γαλλία, ειδικά στη δεκαετία του 60 και του 70, αγαπούσε ιδιαίτερα τους ποιητές, ανάμεσα στους οποίους ειδικά

Ο Ζανίρ Τιμποντέ ερμήνευσε στο πιάνο Bill Evans, αλλά θέλω να πάμε πίσω στο χρόνο και να ακούσουμε τον ίδιο τον Bill Evans σε μια δική του σύνθεση, στο My Bells, έτσι όπως την ορχιστρώνει, την είχαμε ακούσει και νωρίτερα, ο Klaus Ockerman, αλλά με το δικό του τρίο, με το βασικό τρίο με το οποίο εργαζόταν εκείνη την εποχή ο Bill Evans. Μια από τις σπουδαίες στιγμές είναι το Bells.

ορχήστρα από τον Κλάους Όγκερμαν, ο Bill Evans στο πιάνο, Τσάκ Ισραήλ στο μπάσο, Λάρι Μπάνκερ στα drums. Το τρίο εκείνης εποχής, βρισκόμαστε κάπου στο 1965, το τρίο εκείνης εποχής για τον Bill Evans. Και έτσι όπως είμαστε σε αυτόν τον κόσμο της jazz, θέλω να ακούσουμε και τη φωνή του Nat King Cole.

0: you'll ever learn is just to love and be loved in return.
1: Αυτό ήταν ο Nothing Cool, λοιπόν, και μιλώντας για εξαιρετικές ενορχιστρώσεις, θέλω να ακούσουμε, ειδικά στον κόσμο της jazz, θέλω να ακούσουμε τον Charlie Hayden και την Liberation Music Orchestra στην ενορχίστρωση της Carla Bley. Έχουμε ακούσει αρκετές φορές το Rabo de Nube, ένα από τα τραγούδια της Βραζιλίας τα πιο αγαπητά, εδώ όμως το όλο ζήτημα είναι ο τρόπος που ο Hayden αφήνει την Carla Bley να κάνει ό,τι θέλει στην ενορχίστρωση και είναι μαγικό το αποτέλεσμα.

Μια πολύ όμορφη εκδοχή του Ράμπου Ντενούμπε από τον Τσάρλι Χέιντεν, την Liberation Orchestra και την ενορχήστρωση της Κάρλα Μπλέι εδώ. Και είχαμε ξεκινήσει να κάνουμε μια πολύ μεγάλη κουβέντα και την κάνουμε σήμερα σε αρκετά μεγάλο βαθμό για όλο αυτό το πράγμα που σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο άνθρωποι που έρχονται από τη λόγια μουσική συναντάνε άλλα ιδιώματα. Ο Λανγκ Λανγκ, αυτός ο μεγάλος πιανίστας, συναντάει τώρα την Μαντλέν Πεϊρού και είναι η δική του η ενορχήστρωση στο πολύ γνωστό μας, πιστεύω, Moon River.

Ο Λαγκ Λαγκ παίζει πιάνο και ενορχιστρώνει με εξαιρετικό τρόπο. Ο Μαντέν Πεϊρού τραγουδάει το Moon River. Και πλησιάζουμε στο τέλος και λέω να κλείσουμε με τον ίδιο τρόπο που περίπου ξεκινήσαμε, με τη φωνή του Φερούτσιο Ταλιαβίνη.

Με τη φωνή του Φερούτσιου Ταλιαβίνη, λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ο Σπύρος Ιδιάδης στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Τωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί αύριο το πρωί, εδώ, ζωντανά, κανονικά, στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Συμπυκνωμένη σοφία.
2: Οι τρυφές συλλαβές όπου πάσχιζα την ταυτότητά μου να ρθώ. Λόγια παράξενα, ενιγματικά.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασχέτας.

Αρχή παιδεύσεως ή των ονομάτων επίσκεψης. Αρχή της εκπαίδευσης είναι η εξέταση των ονομάτων, η έρευνα των λέξεων. Μας πληροφορεί η αποφθεγματική διατύπωση που φθάνει έως σήμερα από τα βάθη των αιώνων. Αμφιλεγόμενη παραμένει η πατρότητά της, αν και συνήθως αποδίδεται στον κοινικό φιλόσοφο Αντισθένη, στον οποίο αποδίδεται και το παρόμοιο ρητό «Αρχή Σοφίας ή των ονομάτων επίσκεψης», με βάση σχετική καταγραφή στο έργο «Επικτήτου Διατριβέ» του Αριανού. Ο Αριανός είναι μαθητής του στοϊκού Επίκτητου, του οποίου τους λόγους και αποθησαυρίζει. Ωστόσο, στο εν λόγω απόσπασμα γίνεται με αναφορά στον Αντισθένη, αλλά σε σχέση με άλλο ζήτημα που έχει προηγηθεί. Αναφορικά με αυτό που μας ενδιαφέρει λέγονται τα ακόλουθα. Και τι έστεινε ο γεγραφός ότι αρχή παιδεύσεως ή των ονομάτων επίσκεψης. Σοκράτης δε ουλέγει, δηλαδή, και ποιος είναι που έγραψε ότι η αρχή της εκπαίδευσης είναι η εξέταση των ονομάτων. Ο Σοκράτης δεν το είπε αυτό. Ο Σοκράτης όντως ασχολείται με την έρευνα των ονομάτων στον διάλογο του Πλάτωνος «Κρατήλος», στον οποίο εξετάζει και ερμηνεύει πλήθος κυρίων και προσιγορικών ονομάτων, χωρίς βέβαια να διατυπώνει το προαναφερθέν ρητό. Μέσα από αυτόν τον διάλογο, ωστόσο, φαίνεται ότι ο Πλάτων μάλλον διαφωνεί παρά συμφωνεί με αυτές τις απόψεις, διότι ο Σοκράτης καταλήγει συνειδητά σε αρνητικά και αντιφατικά συμπεράσματα. Και σύμφωνα με σημερινούς αναλυτές, στόχος του διαλόγου ίσως είναι κάποιοι φιλόσοφοι που διδάσκουν αυτά όπως ο Αντισθένης. Παρόλα αυτά, η εμβάθυνση σε ό,τι σημαίνουν οι λέξεις μπορεί να είναι αρχή εκπαίδευσης και σοφίας, αφού οι λέξεις δημιουργούν φράσεις και προτάσεις με τις οποίες δηλώνουμε έννοιες και ιδέες. Η γλώσσα είναι ο κύριος κώδικας της ανθρώπινης επικοινωνίας και το λεξιλόγιο ένα από τα εργαλεία για τη σωστή χρήση της. Μελετώντας τη βασική ύλη της λέξης και παρατηρώντας την εξέλιξή τους διαχρονικά και πολύπλευρα, διευρύνουμε το γνωστικό μας πεδίο, αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο αντικειμενικότερα και επικοινωνούμε σωστότερα. Κι είχαν συνήθειο προς το τέλος της γιορτής τα παλαιά τους έθιμα να διηγούνται και τα ελληνικά ονόματα να ξαναλένε, που μόλις πια τα καταλάμβαναν ολίγοι, γράφει ο Κωνσταντίνος Καβάφης στο ποίημά του «Ποσειδονιάτε», σχολιάζοντας πως εγκαταλείπεται σταδιακά η ελληνική γλώσσα στην αποικία της Ποσειδονίας και πέφτουν στη λύθη ακόμη και τα ονόματα. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασιέτας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων, ο θρυλικός Billy Cobham ανεβαίνει στη σκηνή με το κουιντέτο του για μία μεγάλη βραδιά jazz. Μία από τις πιο σημαντικότερες μορφές της jazz fusion εξακολουθεί να μετατρέπει τα drums σε μία ολόκληρη μουσική γλώσσα. Ρυθμός, αυτοσχεδιασμός, δεξιοτεχνία και εκρηκτική ενέργεια συναντιόνται σε μία συναυλία που μας θυμίζει πως η μεγάλη μουσική σίγουρα δεν γνωρίζει ηλικία. Υπάρχει όσο εξακολουθεί να ανακαλύπτει τον εαυτό της. Στο στούντιο Μαυρομιχάλη, η ομάδα Λούπες παρουσιάζει την παράσταση «Καλύτερα να σου βγει το μάτι», σε κείμενο και σκηνοθεσία Χριστίνας Μπαρίτα. Η Μέρη ζει μέσα σε ένα κόσμο που μοιάζει ιδανικός, τακτοποιημένος και απόλυτα ασφαλής, κουβαλώντας όμως ένα λάθος του παρελθόντος. Η άφιξη της αδελφής της, μία νύχτα που ξεφεύγει από τα όρια και λίγες ώρες τα επίγοντα, γίνονται η αφετηρία μιας μεγάλης ανατροπής. Με αφετηρία τη βία και όσα γεννιούνται όταν όλες οι πόρτες μοιάζουν κλειστές, η παράσταση μιλά για τις πληγές που κρύβονται πίσω από μια φαινομενικά τακτοποιημένη ζωή και για εκείνη τη στιγμή που ο άνθρωπος αποφασίζει πως δεν θέλει πια απλώς να αντέχει, αλλά να αλλάξει. Και στην Αντωνοπούλου Art, η ομαδική έκθεση «Διασταυρώσεις, ανελέγχητη πραγματικότητα» φέρνει σε διάλογο διαφορετικές καλλιτεχνικές ματιές πάνω σε ένα κόσμο που γίνεται ολοένα πιο σύνθετος και συχνά πιο σκληρός. Η πραγματικότητα δεν παρουσιάζεται ως κάτι ενιαίο και ανδιαφυσβήτητο, αλλά ως ένα πεδίο διαφορετικών εμπειριών, εντάσεων και αντιθέσεων. Οι δημιουργοί συναντιόνται σε ένα κοινό οικαστικό έδαφος, αναζητώντας τι σημαίνει να παρατηρούμε, να αισθανόμαστε και να δημιουργούμε μέσα σε μια εποχή που δύσκολα μας επιτρέπει να μείνουμε αμέτωχοι. Μια έκθεση για τις διασταυρώσεις της τέχνης με τη ζωή και για την ανάγκη να εξακολουθούμε να κοιτάζουμε ακόμη και όταν η πραγματικότητα γίνεται ανελέητη. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια, Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος, Νίκος Σαβοργινάκης.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στα Ευγενή Μέταλλα, ο αρχιτέκτονας Ανδρέας Κούρκουλας συνομιλεί με την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Για την ομορφιά της ατέλειας, για τη μοναξιά και τη συνύπαρξη, για το δημόσιο χώρο και τη δημοκρατία. Ενώ θέτουν το ερώτημα, χτίζουμε εμείς τις πόλεις ή τελικά οι πόλεις χτίζουν εμάς. Ευγενή Μέταλλα, για κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο. 5η, 8 Οκτωβρίου, στις 6 το απόγευμα, στο τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και σας καλωσορίζω στο σήμερα.

Δεν θα προσποιηθώ ότι είμαι η δήμον στο συγκεκριμένο θέμα ή οποιοδήποτε άλλο. Ανεξαρτήτως όμως, θα επιχειρήσω με το θράσος που με διακρίνει να σας διηγηθώ το πλαίσιο και τα τεκτενόμενα στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε, φλερτάροντας με το προφανές πως πιθανότατα δεν θα συγκριτήσετε τίποτα από όλα αυτά και δεν πειράζει. Πάμε λοιπόν. Το 1830 τόσο, ο βασιλιάς της Ισπανίας Φερνάντο VII, αντί να ορίσει για διάδοχο τον μικρότερο αδερφό του Κάρλος Μαρία δε Βορβόν, αποφάσισε να του φάει τη θέση και να τη δώσει στην ανήλικη κόρη του Ισαβέλα. Δεν πήγε και πολύ καλά αυτό. Σχεδόν αυτόματα δημιουργηθήκανε δύο αντιμαχόμενες παρατάξεις. Από τη μία είχαμε τους Καρλίστας, που ίσως και να το συμπεράνατε πως υποστήριζαν τον Κάρλος Μαρία για βασιλιά και επέμειναν «έτσι τα βρήκαμε, έτσι θα τα αφήσουμε» με το δικής μου επινόηση σύνθημα «Βασιλεία συντηρητισμός και Άγιος ο Θεός». Από την άλλη είχαμε τους Ισαβελιστές, ασφαλώς όχι, αυτό θα ήταν εύκολο. Για να μπερδευόμαστε λοιπόν, από την άλλη είχαμε τους Κριστίνους, που πήραν το όνομά τους από την μάνα της Ισαβέλας και αντιβασίλισσας Μαρία Κριστίνα δε Βορβόν, οι οποίοι ήταν πιο νεοτεριστές, πιο φιλελέδες ας πούμε, με το επίσης δικής μου επινόηση σύνθημα «Βασίλισσα Ισαβέλα, Δημοκρατία Έλα». Πιάνουν λοιπόν οι μεν και οι δε να πλακωθούν σε έναν ωραιότατο εμφύλιο, μπαίνει και η Εκκλησία μέσα γιατί ο Θεός είναι αγάπη και τα κάνει χειρότερα, και ρημάζεται η Ισπανία για χρόνια μέχρι και τη συγκεκριμένη σύγχρονη εποχή, όπου ακόμα και ο Ισπανικός εμφύλιος είχε τις ρίζες του μαθαίνω σε αυτούς τους πρώτους καρλικούς πολέμους. Αυτό όμως ήταν μόνο το πλαίσιο της διοίκησης, οπότε ιστορία τέλος. Τώρα αρχίζει η μουσική. Εκεί πάνω στον αλληλοσπαραγμό βρίσκει ένα στρατιώτης την ευκαιρία, μπουκάρει σε μια εκκλησία και κλέβει τα κοσμήματα της Παναγιάς της κοσμηματοφορούσας, φαντάζομαι, προκειμένου να τα κάνει δώρο στην κοπέλα του. Τον πιάνουνε όμως και τον αρχίζουνε. «Τι το πέρασες δε το μοναστήρι, λαλαούνι, μαραμένο και πατέρα, αυτά μου κάνουν, μη μου τα τυλίξετε, θα τα πάρω έτσι» και τον καταδικάζουν σε θάνατο. Πάνω που είναι να τον στείλουν στον Αγύριστο όμως, ένας άλλος στρατιώτης που είναι και λίγο ήρωας και πολύ αγαπητός στο στράτευμα, συνειδητοποιεί πως ο ληστής αυτός είναι στην πραγματικότητα εκείνος που κάποτε στη μάχη του έσωσε τη ζωή. Τι να κάνω, σκέφτεται, ο χρόνος πιέζει, τα λόγια του παπά, οπότε ξάφνου του έρχεται μια εξαιρετική ιδέα, που δηλαδή αυτό μόνο σε όπερες και τέτοια, και πιάνει και φωνάζει: «Θαύμα, θαύμα!» Γυρνάνε οι άλλοι του αποσπάσματος, απορριμμένοι και του λένε: «Τι θαύμα, φίλε, ψιλοήρωα, αγαπητές στο στράτευμα, που ό,τι και να πεις θα το πιστέψουμε?» Και τους λέει εκείνος: «Φίλοι, για να αφήσει η Παναγία να της πάρουν τα κοσμήματα, είστε μαζί μου, πάει να πει πως τάθελε, πρόκειται λοιπόν για θαύμα, σας λέω, θαύμα. Ο άνθρωπος αυτός δεν είναι κλέφτης, όργανο της Παναγίας είναι, κρίνος, θεϊκές εντολές υπακούει, πρόκειται περί θαύματος, θαύμα, σας λέω, θαύμα». Και οι αποδέλυποι, καθαστέ, πείθονται. Ο κλέφτης τη γλιτώνει. Τα κοσμήματα της Παναγίας, που είναι από μόνο τους ένα ενδιαφέρον κόνσεπτ, αν τα δείτε ποτέ γράψτε μου, και στο φινάλε τραγουδάνε όλοι μαζί χαρούμενοι άσχετα τραγούδια, όπως αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε σήμερα. Για μια όμορφη τσιγκάνα που την ερωτεύεται ένας φυλακισμένος μελοθάνατος, άσχετο έτσι, καλή ώρα, και πάνω που εκείνη γοητεύεται επίσης, τον σκοτώνουνε, τον χάνει και μένει για πάντα στεναχωρημένη, και εδώ μια καλημέρα να πούμε. Σύνοψίζω. Εμφύλιος. Ένας κλέφτης τη γλιτώνει και μια τσιγκάνα μένει μεραγισμένη την καρδιά που τη σκοτώσαν το παλικάρι. Τι κρατάμε? Ασφαλώς μόνο τη μουσική. Σήμερα ξεκινήσαμε με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Ιταλικής Ραδιοτηλεόρασης υπό τη διεύθυνση του Κάρελ Μακτσισόν και την Ελίνα Γκαράντσα να μας τραγουδά την όμορφη τσιγκάνα από την μονόπρακτη μουσική Στρατιωτική Ιστορία Η Χαρά του Τάγματος σε κείμενο του Κάρλος Αρνίτσες Ιμπαρέρα και Φέλιξ Κιτάνα και μουσική του Χωσέ Σεράνο. Είχαμε μια τώρα και ας είναι και πρωινό. Αγαπητοί ακροατές, πάμε πάλι. Είστε οι αγαπητοί ακροατές. Πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Υπεύθυνη για τη γλύκα του ήχου του τρίτου προγράμματος σήμερα, η Σεράνο του τρίτου. Η νεράιδα της κονσόλας, η ηχίδα μας, Μαρία Παπακυρίτση. Φιλόσοφος, θεατρικός συγγραφέας, μυθιστοριογράφος, ιστορικός της εποχής του διαφωτισμού και όπως προκύπτει άνθρωπος με πνεύμα οξυδερκής και με χιούμορ, το αγαπημένο μου, ο Λούντβιχ Χόλμπεργκ θεωρείται πατέρας της δανικής και της νορβηγικής λογοτεχνίας και δικαίως. Την είχαμε θυμηθεί και μερικές μέρες πιο πριν. Μικρή παρένθεση, πάλι. Ως άλλη Μαρία Χατζάρα, επισημαίνω πως στα ελληνικά το εκ της Δανίας αντικείμενο, το λέμε, όχι, εκ του Δανίου αντικείμενο το λέμε δανικό. Το οποίο βεβαίως ξεκλειδώνει μια σειρά από δυνατότητες λογοπαιχνίων. Η αγάπη σου είναι ρούχο δανικό, που μου έδωσες για λίγο να φορώ, η αγάπη σου είναι ρούχο δανικό, μοναδικό, και εδώ κλείνει η παρένθεση.
Πίσω λοιπόν στο Χόλμπεργκ, ωραίος τύπος, διανοούμενος της προκοπής από αυτούς που γράφουν θεατρικά έργα και που τον καταλαβαίνει ο κόσμος, εθνικός ήρωας στη Δανία, αγάλματα και τέτοια, εθνικός και στη Νορβηγία, που άλλωστε στην εποχή του ανήκαν σε μια ένωση με τον ευνηδιαστικό τίτλο Δανο-Νορβηγική Ένωση, πολύ ταξιδευμένος, πολυμαθέστατος, πολυγραφότατος, συνέθεσε σπουδαίο συγγραφικό έργο, έζησε την επιτυχία του, και κάποτε πέθανε. Δεν ήμουν εκεί, αλλά φαντάζομαι πως τον έκλαψαν, γιατί ήταν και συμπαθής. Του έκαναν τα 40 και μετά άρχισαν οι επέτη. Έγιναν τα 10 χρόνια, τα 20, τα 50, τα 100, τα 150 και κάπως έτσι φτάνουμε στα 200 χρόνια από τη γέννησή του. Ήταν τότε λοιπόν το 1884, ακόμη παλιά, αλλά όχι τόσο όσο στην εποχή του Χόλμπεργκ, και πολύ λογικά στη μεγάλη τακτική πλέον συναυλία στη μνήμη του, ο συνθέτης που προτιμήθηκε για να δημιουργήσει ένα νέο έργο και να το παρουσιάσει ήταν ο τότε σούπερσταρ της εποχής, Έντουαρντ Γκρίγκ. Ο Γκρίγκ τότε στα 41 του είχε μια σημαντική καριέρα στη μουσική. Θεωρούνταν ήδη ό,τι καλύτερο είχε να προσφέρει η Νορβηγία στην παγκόσμια μουσική ιστορία, και δικαίως, αλλά όχι χωρίς ωραίο ανταγωνισμό. Το ξέρετε εδώ, εφόσον και στα πρωινά αγαπάμε τους Νορβηγούς και όλοι, και ο Φλωράκης παίζει πάρα πολύ. Πάντως, όπως είπα, ήταν η λογική επιλογή και έτσι προέκυψε η σουίτα από την εποχή του Χόλμπεργκ. Αρχικά ο Γκρίγκ την έγραψε για πιάνο και την παρουσίασε ο ίδιος στο σχετικό φεστιβάλ του Μπέργκεν, όπου γεννήθηκε ο Χόλμπεργκ, αλλά και ο ίδιος ο συνθέτης, πατριωτάκια λοιπόν, με διαφορά 200 χρόνων. Η σουίτα αγαπήθηκε, οπότε ήταν ζήτημα χρόνου να αναπτυχθεί ορχήστρικα, όπως και έγινε. Και έτσι φτάνουμε στη μουσική μας σήμερα, της οποίας η αρχή ήταν ο λόγος. Καθένας μας θα έπρεπε να γνωρίζει ποια είναι τα ταλέντα του και θα έπρεπε αμερόληπτα να κρίνει τις αρετές και τα μειονεκτήματά του. Διαφορετικά, οι ηθοποιοί θα πρέπει να θεωρηθούν πιο λογικοί από τους άλλους ανθρώπους, επειδή αυτοί επιλέγουν όχι τον καλύτερο ρόλο, αλλά αυτόν που μπορούν να εκτελέσουν καλύτερα. Οπότε, για σκεφτείτε. Θα αφήσουμε τον ηθοποιό να είναι ο πιο σοφός πάνω στη σκηνή, από όσο είμαστε εμείς στην καθημερινή ζωή, αναρωτιόταν ο Χόλμπεργκ. Και λίγο να έχει κανείς συγχρονιστεί με ηθοποιούς, όπως έχω τη χαρά και την τιμή να συγχρονίζομαι εγώ σχεδόν σε καθημερινή βάση, η απάντηση είναι απλή και το ερώτημα ρητορικό. Μια πολύ σοφή κυρία μου εξήγησε κάποτε. Ο ηθοποιός είναι ένας ιδιαίτερος και ευαίσθητος άνθρωπος. Ξυπνάει το πρωί, όπως εσύ και εγώ, πάει στο μπάνιο, πλένει το πρόσωπό του, ντύνεται, ετοιμάζεται και πάει και κάνει κάποιον άλλον. Οπότε, παραφράζοντας τον Χόλμπεργκ, το ερώτημα που προκύπτει είναι: εμείς ποιον κάνουμε? Το ωραίο αυτό φιλοσοφικό σχήμα είναι μόνο ένας από τους λόγους που αξίζει να μνημονεύουμε τον Χόλμπεργκ και να τον διαβάζουμε, αλλά και να τον ακούμε. Καλή ώρα. Δουλεύει και ανάποδα λοιπόν. Ένας άλλος είναι πως υπήρξε η αφορμή για να ακούσουμε αυτή τη μουσική.

Ωραία, ευγενική πρωινή μουσική. Η παλιά καλή φιλαρμονική του Βερολίνου, και τώρα μια χαρά είναι, υπό τη διεύθυνση του Χέρμπεν Φον Κάραγιαν τότε, αγαπημένη BP, μας ερμήνευσε τον όμορφο Ριγκατόν από την σουίτα από την εποχή του Χόλμπεργκ, αφιερωμένη στη μνήμη του Μολιέρου του Βορρά, Λούντβιχ Χόλμπεργκ, από τον Έντβαρντ Γκρίγκ. Όπερα σας διηγήθηκα, από φιλοσοφία σας πέρασα, μουσική παντού και πάντα. Αν δεν ξυπνήσατε ήδη, τώρα θα δοκιμάσω κάτι λίγο πιο έντονο. Ρώτησα τον ελεύθερο άνεμο πώς να μείνω για πάντα νέος. Μ' απάντησε παίζοντας ο άνεμος, να είσαι πάντα αέρινος σαν άνεμος. Ρώτησα την παντοδύναμη θάλασσα, ποια είναι η υποθήκη της ζωής. Ηχηρή, μ' απάντησε θάλασσα, όπως εγώ πάντα να ηχείς. Ρώτησα τον ήλιο, τον πανύψηλο, πώς να λάμψω φωτεινότερος της αυγής. Τίποτα δεν μ' απάντησε ο ήλιος. Ωστόσο, άκουσε η ψυχή μου και μου είπε... Να καείς.

The Power. Το νοτικό με μια ζεστή καλημέρα. Με το ποίημα «Η υποθήκη της ζωής» του Κωνσταντίν Μπαλμόντ στην εξαιρετική μετάφραση του Γιώργου Μολέσκη ως πρόλογο, ακούσαμε το πρώτο μέρος Καπρίτσιο Allegro Molto από το πρώτο κονσέρτο για πιάνο του πιο Ραχμάνινοφ, ίσως και πιο Προκόφεφ Άγγλου συνθέτη Alan Rawsthorne. Στην θυελλώδη ερμηνεία ακούσαμε τον Malcolm Bean στο πιάνο και μαζί του τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου, τότε υπό την καθοδήγηση του Nicholas Braithwaite. Χωρίς να πάρουμε ανάσα, η Μαρία Παπακηρίτση έκανε νόημα στον πιανίστα Άντρα Σιφ, αλλά και στον Ιβαν Φίσερο, ο οποίος με τη σειρά του έτρεξε την ορχήστρα του Φεστιβάλ της Βουδαπέστης, στο τρίτο μέρος Allegro Molto από το πρώτο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα του Μπέλα Μπάρτοκ. Στην Ιαπωνία του 14ου αιώνα, ένας νεαρός πρίγκιπας υπερασπίζεται τους κατοίκους ενός χωριού από τη μανία ενός δαίμονα με μορφή αγριογούρνου που έχει καταληφθεί από μίσος. Ο πρίγκιπας κατορθώνει να τον εξοντώσει, όμως πριν ξεψυχήσει, ο δαίμονας τον τραυματίζει και τον μολύνει θανάσιμα. Πλέον ο πρίγκιπας έχει δύο επιλογές. Να υπομείνει έναν αργό και οδυνηρό θάνατο ή να επιχειρήσει να βρει το αντίδοτο για το δηλητηριασμένο τραύμα του, το οποίο συνδέεται με την αιτία της μανίας του δαίμονα. Με αυτή την αφορμή ξεκινά ένα σπουδαίο παραμύθι από την χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου, στο οποίο παρουσιάζεται η αιώνια διαμάχη της επεκτατικής ορμής του ανθρώπινου πολιτισμού με τις πανάρχες δυνάμεις της φύσης, και αν δεν το έχετε παρακολουθήσει, μόλις σας έκανα ένα δώρο. Ποιο είναι το δώρο όμως? Από το πανέμορφο, σχεδιασμένο και ζωγραφισμένο στο χέρι άνιμε του μέτρη Χαϊάο Μιγιαζάκη Μόνονο και Χίμε, που σημαίνει πριγκίπισσα πνεύμα και εννοεί την Σαν, την ανθρώπινη κόρη μιας λίκαινας, που θα αποτελέσει τον μεσία ανάμεσα στους δύο κόσμους, σήμερα θα ακούσουμε την ομώνυμη σουίτα του τακτικού συνεργάτη του Μιγιαζάκη, Τζο Χισαϊσί.

από τη μουσική για ένα από τα ομορφότερα και πιο γνωστά άνιμε του Χαϊάο Μιγιαζάκη, ακούσαμε την σουίτα Μόνονο και Χίμε, την πριγκίψα πνεύμα του Τζο Χισαϊσί, με τον συνθέτη να διευθύνει την φιλαρμονική ορχήστρα της Νέας Ιαπωνίας και του Παγκόσμιου Ονείρου, World Dream Orchestra ονομάζεται, σε ένα έργο εμπνευσμένο σε πολλά σημεία του από την 5η συμφωνία του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Και δεν είναι ότι το λέω εγώ, το παραδέχτηκε ο συνθέτης και μπράβο του, γιατί κάτι άλλοι τα παίρνουν και δεν λένε τίποτα. Οπότε, μια και φτάσαμε εδώ, πάμε και στην πηγή. Η 5η συμφωνία του Δημήτρη Σωστακόβιτς ήταν μια τεράστια επιτυχία που την εποχή που έζησε ο συνθέτης σήμαινε μεταξύ άλλων παράταση ζωής, καταρχήν καλλιτεχνικής και ίσως και βιολογικής. Λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο μέσα στο οποίο συνετέθη, τώρα μιλάμε για τη σταλινική Ρωσία λίγο πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μιλάμε για τον Σωστακόβιτς που ανήκει στους καλλιτέχνες που το καθεστώς λάτρευε να βασανίζει, σχεδόν όλοι είχαν μια θεωρία για το νόημα αυτής της συμφωνίας και της επιδιώξης του συνθέτη. Ότι είναι ένα προπαγανδιστικό έργο, ότι είναι ένα αντιστασιακό έργο, ότι ο συνθέτης με αυτό το έργο έσκυψε το κεφάλι στο κόμμα που τον ταπείνωσε προκειμένου να κερδίσει και πάλι την ευνοιά του, ότι επέμεινε στο δικό του δρόμο ανεξαρτήτως από κομματικές γραμμές και ούτω καθεξής. Εμείς δεν ήμασταν εκεί, δεν ήμασταν μέσα στο μυαλό του Σωστακόβιτς, οπότε δεν θα μάθουμε και ίσως δεν έχει και σημασία τι ακριβώς συνέβη. Πάντως ο θρύλος λέει πως όταν πρωτοπαρουσιάστηκε η 5η συμφωνία, στο αργό μέρος, οι ακροατές δάκρυζαν λες και άκουγαν μια λειτουργία για τους νεκρούς τους που λυτρωνόντουσαν από τη θνητότητα. Εγώ σήμερα λέω να μείνω εκεί. Ο αέρας σηκώνει τα κρίματα μας ψηλά. Τα στροβιλίζει για λίγο μακριά από τις κουτές και βορείες μας και τα αφήνει να πέσουν πάλι στη γη εκεί να ανθίσουν. Νοπές ακόμη παίρνει τις λεξούλες, να, εκεί, έλα, τις ακουμπάει στις κορφές των αισιόδοξων δέντρων και τις καθίζει μετά στο χώμα σαν αναμνηστικά ξεραμένα τίποτα. Ο αέρας σηκώνει τα σχισμένα φύλλα της μικρής νουβέλας και όπως ανεβαίνουν γίνεται ευανάγνωστη σελίδα της ζωής μας για να διαβαστεί κάποτε στην ηρεμία σαν ένα νόημα που μας δόθηκε ακέραιο.

Σας διάβασα το ποίημα «Επίλογος αέρας» της Κατερίνας Αγγελάκη Ρουκ, καθώς ξεκινούσε το τρίτο μέρος Λάργο από την πέμπτη συμφωνία του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Στην ηχογράφηση ο Ευγένη Μεραβίνσκι διεύθυνε την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λένιγκραντ. Και όπως σας έχω επισημάνει και άλλη φορά, όταν ακούτε βυξήματα και φτερνίσματα στις ζωντανές ηχογραφήσεις, κατά πάσα πιθανότητα έχουν γίνει χειμώνα. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης. Τον ήχο μας φρόντισε η Μαρία Παπακυρίτση. Ακολουθούν η Μάιρα Μιλολιδάκη με τον Διονύση Μαλούχο που θα δώσουν συνέχεια στο πρωινό μας μαζί. Και εγώ σας αποχαιρετώ με την ωραία φωνή της Χέλεν Μέριλ, που με την συνοδεία του Gordon Beck στο πιάνο θα μας τραγουδήσει τους στίχους του Mort Dixon μελοποιημένους από τον Ray Henderson που λένε «Κανείς εδώ δεν με αγαπά, δεν με καταλαβαίνει». Οπότε πακετάρω και εγώ τη θλίψη και τις στεναχώριες μου και αντίο λέω στο Μαυροπούλι που έχει κάτσει και με περιμένει. Θα αργήσω να του πείτε. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας άνθρωπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα.

Ακούτε τρίτο. Κυριάκος Φέτσας. 1945-2026. Ήχηση παρόντος μέλλοντος. Από τις 11 έως τις 18 Οκτωβρίου, το τρίτο πρόγραμμα τιμά τη μνήμη και τη μουσική παρακαταθήκη του Κυριάκου Φέτσα μέσα από ένα μεγάλο αφιέρωμα στη διαδρομή και το έργο του ως συνθέτη και διευθυντή του τρίτου. Πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα των εκπομπών στο rteco.gr. Κυριάκος Φέτσας. Ήχηση παρόντος μέλλοντος. Από τις 11 έως τις 18 Οκτωβρίου στο τρίτο πρόγραμμα.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Όλα τα πρωινά του Τρίτου μετά τον Πάρη Μέξη.
1: Η Μάιρα Μιλολιδάκη.
0: Και ο Διονύσης Μαλούχος.
1: Με τον Σωτήρη Παναγιώτου να φροντίζει για τον ήχο που φτάνει στους δέκτες σας μέχρι τις 12 το μεσημέρι.
0: Όπως κάθε Τετάρτη, εκπομπή μαζί.
1: Έχουμε περάσει σε αυτή την νέα εποχή για την ραδιοφωνία και μάλιστα σε όλη την Ευρώπη με το DAB Plus που έχει περισσότερες δυνατότητες και ανοίγει μια νέα σελίδα στη μετάδοση, αλλά τα FM για αρκετούς είναι μια συνήθεια και μια ευκολία που δύσκολα θα ήθελα να την αλλάξουν και υπάρχουν και μαρτυρίες.
0: Ακριβώς, αυτό συμβαίνει στην περίπτωση της Γαλλίας. Η Radio France περιόρισε από το καλοκαίρι ένα μέρος των εκπομπών της στα FM και στράφηκε προς την ψηφιακή επίγεια ραδιοφωνία, όπως πολύ σωστά είπες, την DAB, που είναι ακρονίμιο για το Digital Audio Broadcasting.
1: Και κυρίως οι κάτοχοι παλαιών αυτοκινήτων διαμαρτύρονται, οι οποίοι βέβαια δεν έχουν στο αυτοκίνητό τους αυτές τις δυνατότητες και ή πρέπει να επενδύσουν ή μπορεί και να μην γίνεται καν η σχετική προσθήκη.
0: Ακριβώς, γι' αυτό και η μετάβαση έχει προκαλέσει αντιδράσεις και όχι μόνο για αυτό που λες, αλλά και για τις ορισμένες περιοχές μπορεί η ψηφιακή κάλυψη να μην είναι ισοδύναμη με αυτή που υπήρχε πριν με τα FM.
1: Μάλιστα. Θα διορθωθούν με κάποιο τρόπο όλα αυτά, φαντάζομαι.
0: Αναταραχές λοιπόν στα κύματα του ραδιοφώνου, αλλά όμορφες αναταραχές και στη θάλασσα του Ντεμπιουσί.
1: Βεβαίως, με τα παιχνίδια των κυμάτων, το δεύτερο μέρος του περίφημου ορχιστρικού έργου του Γάλλου συνθέτη. Ακούμε λοιπόν ένα απόσπασμα από αυτό το μέρος με τον Σάιμον Ράτλ να οδηγεί την Φιλαρμονική του Βερολίνου.

0: Κλοντ Ντεμπιούσι, ακούσαμε ένα απόσπασμα από τα παιχνίδια των κυμάτων, τη δεύτερη συμφωνική εικόνα ή σκίτσο, αν προτιμάτε, από τη θάλασσα, με αφορμή τις περιπέτειες των ραδιοκυμάτων.
1: Έτοιμοι για το «Ακούω αλλιώς» που ξεκινάει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών?
0: Πανέτοιμοι, ξεκινάμε αυτή την Παρασκευή. Να πούμε ότι η επόμενη παρουσίαση, η επόμενη συνάντηση στο «Ακούω αλλιώς» είναι για τις 14 του μηνός, όπου θα μιλήσουμε για την, ακριβώς την άλλη εβδομάδα, που θα μιλήσουμε για την φόρμα σονάτας και για τις, ειδικά για τις σονάτες για βιολί και πιάνο του Μπετόβεν. Ωστόσο, η συναυλία που επρόκειτο να συνοδεύσει αυτή η παρουσίαση έχει αναβληθεί. Πρόκειται για το ρεσιτάλ της Γιαννίν Γιάνσεν και του Ντένις Κοζούχιν. Λόγω ενός προβλήματος υγείας της Γιάνσεν, η συναυλία αυτή μετατέθηκε για τις 26 Απριλίου, αλλά η συνάντησή μας θα γίνει κανονικά, και μια που και εκείνοι έχουν στο πρόγραμμά τους δύο σονάτες του Μπετόβεν, αλλά και ο Λεωνίδας Καβάκος με τον Ενρίκο Πάτσε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Άνοιξης θα παίξουν όλες τις σονάτες του Μπετόβεν για βιολί και πιάνο. Παραμένει, ας πούμε, επίκαιρη η συνάντησή μας ακριβώς.
1: Μια που δεν θα έρθει σύντομα η Γιάνσεν, ας την ακούσουμε. Και θα πρότεινα ένα απόσπασμα από το τρίτο και τελευταίο μέρος του κονσέρτου για βιολί και ορχήστρα σε ρε μίζωνα του Johannes Brahms. Μαζί της ο Αντώνιο Παπάνο και η ορχήστρα της Ακαδημίας της Σάντα Τσετσίλια.

0: Γιάνσεν και Μπραμς λοιπόν με τον Αντώνιο Παπάνο και την ορχήστρα της Ακαδημίας της Σάντα Τσετσίλια, Ring You a Bell όπως λέμε στα ελληνικά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ήσουνα χρόνια.
1: Εκεί ήμουνα για κάποια χρόνια στο στούντιο όπερας
0: και με τον Αντώνιο Παπάνο.
1: Ναι, στο ίδιο περιβάλλον θα έλεγε κανείς. Και βεβαίως θα κάνουμε λίγο υπομονή για τη Γιάνσεν, αλλά θα την απολαύσουμε τον Απρίλιο.
0: Θα μείνουμε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
1: Να μείνουμε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και να πάμε σε μια εκδήλωση που γίνεται από το Σύλλογο Φίλων της Μουσικής στην αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη το Σάββατο στις 8 το βράδυ. Ο Σύγχρονος Βόσπορος είναι μια ιστορική ορχήστρα την οποία έχει ιδρύσει ο Νικηφόρος Μεταξάς, στον οποίο και αφιερώνεται αυτή η βραδιά, 11 χρόνια μετά το θάνατό του και με αφορμή τη δωρεά του αρχείου του στη Μουσική Βιβλιοθήκη Λιλιάν Μπουδούρη.
0: Η ορχήστρα ιδρύθηκε το 1986 στην Κωνσταντινούπολη με στις κορυφαίους δεξιοτέχνες της Οθωμανικής μουσικής παράδοσης και βέβαια μέσα σε αυτούς και οι Ρωμνοί συνθέτες της πόλης.
1: Ακριβώς, και είναι με ένα ρεπερτόριο το οποίο πραγματικά έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Βασιλική Παπαγεωργίου, Βέρα Χατζιπαπά, Εντζίν Αρσλάν, Τσιχάν Γιουρτσού, Θοδωρής Ρέλος, Κλέον Αντωνίου, Χρυσόστομος Μπουκάλης, Αλέξης Νόνης, οι μουσικοί που συμμετέχουν.
1: Να παραμείνουμε στο Μέγαρο και να πάμε αυτή τη φορά στην αίθουσα Δημητρής Μητρόπουλος. Απόψε στις 8.30 εμφανίζεται το περίφημο κουαρτέτο Μοντιλιάνι από την Ιταλία, εγκαινιάζοντας έτσι τον κύκλο Μπετόβεν 200, είναι τα 200 χρόνια από το θάνατο του Μπετόβεν.
0: Του χρόνου.
1: Ναι, του χρόνου, αλλά όλη η σεζόν είναι αφιερωμένη.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Στα 200 χρόνια, ναι.
0: Και Μπετόβεν ούτως ή άλλως.
1: Ναι, δεν έχει κανείς, δεν πρέπει να έχει ιδιαίτερο λόγο για να παίξει Μπετόβεν, οπωσδήποτε.
0: Κουαρτέτο Μοντιλιάνι, λοιπόν, επικεντρωμένο, όπως είπες, στον Μπετόβεν, έργο 135, δηλαδή το 16ο κουαρτέτο εν χόρδων, και το τελευταίο από τα 6 πρώτα κουαρτέτα εγχόρδων που έγραψε ο συνθέτης και που όλα μαζί αποτελούν το έργο 18. Και Κρίστοφ Μαρζάτκα.
1: Μαρζάτκα, Αμεντέα πρόσωπο νεαρού κοριτσιού, είναι ένα έργο ειδικά γραμμένο για το κουαρτέτο, το οποίο είναι εμπνευσμένο από το πορτρέτο με τον ίδιο τίτλο του Αμεντέου Μοντιλιάνι. Ο Μοντιλιάνι βέβαια ήταν και ο λόγος που ονομάστηκαν έτσι αυτοί οι τέσσερις καταπληκτικοί μουσικοί, γιατί την εποχή που ίδρυσαν το κουαρτέτο τους γινόταν μια έκθεση με τα έργα του στο Μουζέ ντου Λουξεμβούργ στο Παρίσι. Οπότε...
0: Ο οποίος έχει ζωγραφίσει και τον Μάριο Βάρβογλη.
1: Αλήθεια.
0: Μια πολύ γνωστή, ναι, από τα πιο σπουδαία του έργα.
1: Μάλιστα.
0: Να ακούσουμε λοιπόν και εμείς Μπετόβεν, να πάμε στο έργο 18, όχι στο έκτο που θα ακουστεί απόψε, αλλά στο πρώτο κουαρτέτο σε φαμίζωνα, και ακούμε το τρίτο μέρος, σκέρτσο, με το κουαρτέτο εγχόρδων της Βουδαπέστης.
1: Και όσο ακούμε, εσείς τηλεφωνείτε στο 210-6066-109 και διεκδικείτε τρεις διπλές προσκλήσεις.

0: Μπετόβεν, λοιπόν, και ακούσαμε το σκέρτσο από το πρώτο κουαρτέτο εγχόρδων που έγραψε ο συνθέτης, το έργο 18, αριθμός 1. Ηχογράφηση με το κουαρτέτο εγχόρδων Βουδαπέστης.
1: Να πούμε βέβαια ότι το κουαρτέτο Μοντιλιάνι έχει βαλθεί τα τελευταία χρόνια να ηχογραφήσει όλα τα κουαρτέτα του Μπετόβεν. Οπότε η αποψινή του συναυλία αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
0: Να μείνουμε, όπως λέω, στο μέρο Μουσικής Αθηνών. Πολλές και ενδιαφέρουσες οι εκδηλώσεις και οι συναυλίες αυτής της εβδομάδας. Αφιέρωμα στον Γιώργο Απέργη, 80 χρόνια.
1: Ένας από τους σημαντικότερους ανανεωτές της σύγχρονης μουσικής και του μουσικού θεάτρου. Έχουμε ένα τριήμερο αφιερωμένο στο έργο του και να πούμε και το ιδιαίτερο ότι σε αυτές τις τρεις συναυλίες που γίνονται στην αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης, το κοινό κάθεται μαζί με τους μουσικούς πάνω στη σκηνή.
0: Και εκεί, για την ακρίβεια. Κάθεται και κάτω. Δεν είναι υποχρεωτικό. Μεθαύριο Παρασκευή, ρεσιτάλ τρομπέτας Μάρκο Μπλάου, ένας εξερευνητής του οργάνου από το αρχαίο πύλινο κέρας μέχρι τη δίχωνη τρομπέτα. Έργα όχι μόνο του Γιώργου Απέργη σε αυτό το τριήμερο, αλλά βέβαια κάποιες συναυλίες είναι σχεδόν αποκλειστικά αφιερωμένες στον σπουδαίο αυτό συνθέτη.
1: Το Σάββατο στις 10 του μηνός συναντάμε την βιολοντσελίστα Βάλερι Φρίτς, η οποία μάλιστα είναι ανερχόμενο αστέρι στην σειρά Rising Stars. Λέει ότι αγαπά το συνήθιστο και να συνδυάζει το κλασικό της ρεπερτόριο με έργα που οθούν τα μουσικά έργα τη μουσική στα όρια της. Και στο πρόγραμμά της βεβαίως, εκτός από έργα του Απέργη, υπάρχουν και έργα του Μπαχ, του Λίγκετη, της Σοφίας Αβραμίδου, της Καλλιόπης Τσουπάκη και του Μάικλ Γκόρντον.
0: Έκτακτη συμμετοχή εδώ και η φωνή της Θεανός Παπαδάκη,
1: την οποία συναντάμε περισσότερο την Κυριακή μαζί με το Ventus Ensemble, σε ένα πρόγραμμα το οποίο πραγματικά μας δίνει μια πλήρη εικόνα του σύμπαντος του Απέργη,
0: μαζί με κάποια έργα κυρίως,
1: ναι, φωνητικά Μπέριο, έργα κυρίως Νικόλα
0: Τζόρτζη. Άρα Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης, 8:30. Και στις τρεις συναυλίες θέσεις θεατών πάνω στη σκηνή, όπως είπες, δεν θυμάμαι, υπήρξε άλλη τέτοια ευκαιρία
1: για το ενήλικο κοινό,
0: ναι, σωστά.
1: Γιατί οι μικρότεροι,
0: ναι, όχι στις εκπαιδευτικές,
1: ανεβαίνουν.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί νομίζω ότι το ζητάει ο ίδιος ο συνθέτης. Δηλαδή δεν είναι μια πρωτοποριακή,
1: ναι,
0: ιδέα,
1: ναι, για να δημιουργηθεί στην ακριβώς μια εμπειρία, ναι. Έτσι κι αλλιώς το κοινό είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ακουστικής και της ακουστικής εμπειρίας,
0: αλλά και η μουσική του Απέργη,
1: μουσικής εμπειρίας.
0: Είναι με κάποιο τρόπο σωματοποιημένη. Και ενώ δεν είναι τόσο μουσική για άκουσμα, όσο μουσική για να την παρακολουθείς, και μάλιστα από κοντά. Τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου αίσθηση.
1: Ή οπωσδήποτε χρειάζεται μια πιο ενεργή συμμετοχή.
0: Ναι. Εμείς είμαστε στο ραδιόφωνο όμως, οπότε θα προσπαθήσουμε να ακούσουμε και να πάμε σε ένα εμβληματικό του έργο του 2008, στην Τραμπάλα.
1: Τραμπάλα.
0: Βεβαίως. Ναι, ναι. Τι τετότερ.
1: Για πες.
0: Δηλαδή μια ισορροπία ανάμεσα σε δύο δυνάμεις. Συνήθως πρόκειται για τη βαρύτητα, αλλά μπορεί να το σκεφτεί κανείς και διαφορετικά.
1: Πρόκειται για ένα έργο που παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο του 2008 για πρώτη φορά και ήταν γραμμένο για το Klangforum Vienne, αυτό το οργανικό σύνολο το οποίο και ακούμε εδώ.

0: Τραμπάλα, Τίτερ, τότε ακούσαμε ένα απόσπασμα από ένα έργο για οργανικό σύνολο του Γιώργου Απέργη, γραμμένο για το Klang Form Vienne. Και πήραμε μια γεύση από το ιδιαίτερο σύμπαν του.
1: Άννα Μαγδαλένα Μπαχ.
0: Άλλες ισορροπίες εδώ.
1: Ναι, δεύτερη γυναίκα του Johann Sebastian Bach και μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση παύλα συναυλία την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στην αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος. Είναι άλλη μια ιδέα και παραγωγή της Μάγδας Μαυρογιάννη που είναι και η αφηγήτρια και η συγγραφεύς του κειμένου.
0: Να πούμε παράστασης ότι εδώ η Μάγδα εμπνέεται κυρίως από την οικογενειακή ζωή του Μπαχ και της δεύτερης συζύγου του, τα 13 παιδιά που γεννήθηκαν μέσα σε αυτό το σπίτι, τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν. Μαζί της στο πιάνο ο Κάρολος Ζουγανέλης ερμηνεύει έργα Μπαχ, ένα πανόραμα από το έργο του Μπαχ, σε μια παράσταση η οποία πραγματικά συνδυάζει την οικογενειακή ιστορία του ζεύγους και πολλές φορές στη σκοτεινή της πλευρά με τη μουσική. Γι' αυτό εξάλλου σημειώνεται στο πρόγραμμα ότι η παράσταση είναι κατάλληλη για άνω των 16 ετών.
1: Το περίφημο τετράδιο της Άννα Μαγδαλένα Μπαχ, το notebook όπως το συναντάμε στη διεθνή βιβλιογραφία και δισκογραφία, έχει κάτι ως παρεξήγηση στην Ελλάδα, γιατί είναι το βιβλίο που χρησιμοποιούν όλοι οι μικροί σπουδαστές και σπουδάστριες πιάνου στην αρχή των σπουδών, και νομίζει κανείς ότι αυτό είναι και τίποτα άλλο. Δεν ήταν αλήθεια αυτό. Υπήρχαν δύο τετράδια τα οποία έδωσε ο Μπαχ στην γυναίκα του, ένα το 1722 που έχει κυρίως μουσική για πληκτροφόρο του ίδιου του Μπαχ, αλλά όχι αυτά που συναντάνε τα μικρά παιδιά, αλλά κάποια αποσπάσματα από γαλλικές σουίτες και από άλλα δικά του έργα, ενώ το επόμενο τετράδιο του 1725 είναι ένα είδος οικογενειακού μουσικού άλμπουμ και περιλαμβάνει μεγάλα έργα πλέον για πληκτροφόρο όπως δύο παρτίτες, αλλά και μικρά μινουέτα, πολωνέζες και τα λοιπά. Υπάρχουν κομμάτια για φωνή αλλά και πολλά κομμάτια που δεν είναι του Johann Sebastian Bach. Είναι του Κουπρέν, είναι του Χάσε, είναι του γιού του, του Καρλ Φίλιπ Εμμάνουελ Μπαχ. Οπότε δεν είναι απλά μικρά κομματάκια που έγραφε ο Μπαχ για να βοηθήσει την γυναίκα του να παίξει πιάνο. Ήταν μια συλλογή την οποία της προσέφερε και προφανώς από κομμάτια που ο ίδιος είχε επιλέξει.
0: Αυτή είναι η πιο pop αντίληψη δηλαδή. Πάμε να ακούσουμε μια άρια του Μπαχ, τη γνωστή «Bist du bei mir», «Όταν είσαι κοντά μου», η οποία βέβαια αποδίδεται και με αριθμό καταλόγου έργων Μπαχ εδώ και χρόνια στον ίδιο. Ωστόσο, σήμερα γνωρίζουμε ότι η μελωδία προέρχεται από την όπερα Διομήδης του Gottfried Heinrich Stetschel.
1: Και πριν σας πω ποιους θα ακούσουμε, να πούμε το 2 10 60 66 109, γιατί έχουμε προσφορά προσκλήσεων.
0: Τρεις διπλές προσκλήσεις. Τηλεφωνείτε αμέσως στη Λυκύτα τη Βάνα Πανορμίου.
1: 210-60-66-109. Και εμείς ακούμε την Λορέν Χαντ Λίπερσον, τη μέτζο σοπράνο, μαζί με τον Νίκολας Μακγίγκαν στο χάρψικορ και τον Ντέιβιντ Μπόουλς στο μπαρόκ τσέλο.

0: Λορέν Χαντ Λίμπερσον, μεζοσόπρανο, Νίκολας Μακγκίγκαν και Ντέιβιντ Μπόουλς στο μπασοκοντίνο.
1: Bist du bei mir, αποδεδομένη άρια στον Johann Sebastian Bach, με ρυθμό καταλόγου 508, αλλά στην πραγματικότητα μια μελωδία του Gottfried Heinrich Stölzel.
0: Εναρκτήρια συναυλία και της καλλιτεχνικής περίοδου 2026-27 για την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.
1: Plot twist, ότι αυτό θα γίνει την Πέμπτη, εκτάκτως, στις 8.30, στην αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης. Ο Λούκας Καρυτινός διευθύνει ένα πρόγραμμα με το κονσέρτο για βιολί του Μπετόβεν με σολίστη την Αλεξάνδρα Κονούνοβα, το κονσέρτο για βιολοντσέλο αριθμός 1 του Σεν-Σανς με σολίστη Χάνα Κιμ και την 9η συμφωνία του Σωστακόβιτς.
0: Είναι μια συναυλία η οποία μεταφέρεται στην αρχή στο Άμστερνταμ, στο περίφημο Κονσέρτγεμπάου, και αυτή η συναυλία θα γίνει το Σάββατο, γι' αυτό και Πέμπτη η εναρκτήρια.
1: Για να υπάρχει ένα μικρό περιθώριο.
0: Ακριβώς. Και την επόμενη ημέρα χωρίς περιθώριο στην Ολλανδία.
1: Ακριβώς. Η ορχήστρα ταξιδεύει στο φεστιβάλ του Τερνέιζεν.
0: Μάλιστα, αυτή είναι μια μεσημεριάτικη συναυλία. Στις 3 ξεκινά, ενώ η συναυλία στο Άμστερνταμ είναι 8 και 4. Αυτό είναι ενδιαφέρον
1: από πλευράς σημειώνουμε.
0: Μετακινήσεων. Βέβαια, είναι σχετικά κοντά όλα αυτά. Μια εξωστρέφεια για την Κρατική Ορχήστρα.
1: Πολύ δυναμικό ξεκίνημα.
0: Και πολύ δυναμικό και τιμητικό. Το Κονσέρτγεμπάου είναι μια από τις ιστορικές ευρωπαϊκές αίθουσες.
1: Σωστακόβιτς,
0: ναι, αλλά πριν.
1: Πριν 8 διπλές προσκλήσεις. Τηλεφωνείτε στο 210-6066-109.
0: Και από την 9η συμφωνία του Δημήτρη Σωστακόβιτς θα πρότεινα να ακούσουμε το 3ο από τα 5 μέρη, το Πρέστο. Εδώ μια ηχογράφηση με τον Άντρις Νέλσονς να οδηγεί την Συμφωνική Ορχήστρα της Βοστόνης.

0: Δημήτρη Σωστακόβιτς, λοιπόν, ακούσαμε ένα μέρος, το τρίτο, το πρέστο από την ένατη συμφωνία με την Συμφωνική Ορχήστρα της Βοστόνης, Άνδρης Νέλσονς, εδώ στο πόντιο.
1: Με αφορμή την εναρκτήρια συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών αυτή την Πέμπτη στις 8.30 στην αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης. Να μείνουμε στις δραστηριότητες της Κρατικής Ορχήστρας και να πούμε ότι στις 30 Σεπτεμβρίου στη Δρέσδη ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Σύνθεσης Europa Symphony. Το είχαμε αναφέρει αυτό το θέμα πέρυσι. Είχαμε μιλήσει για το διαγωνισμό ο οποίος θα γινόταν προκειμένου να γραφτεί ένα νέο έργο για μια ορχήστρα η οποία θα είναι διαδικτυακή.
0: 220 υποψηφιότητες από 26 χώρες.
1: Πραγματικά σημαντική συμμετοχή.
0: Και ήταν τελικά, και ο Τίτος Γουβέλης.
1: Ναι, εκπροσώπησε ακριβώς. Και ραδιοφωνικός παραγωγός το τρίτο, ο οποίος εκπροσώπησε την
0: μια εβδομάδα ήταν εκεί.
1: Ο ίδιος μου είπε ότι βοήθησε ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες, να συντομεύουν οι διαδικασίες, δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς συνέβη, αλλά σίγουρα οι επιλογές θα είναι με μεγάλο ενδιαφέρον, αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον. Μιλάμε για συνθέτες οι οποίοι είναι όλοι κάτω των 35 ετών, γιατί υπήρχαν διάφορες ηλικιακές κατηγορίες. Η επιλογή έγινε χωρίς βεβαίως η Επιτροπή να γνωρίζει
0: τα
1: ονόματα και μόνο έβλεπε το δείγμα των έργων, γιατί τα έργα πρόκειται να γραφτούν. Έτσι κέρδισαν δύο Πολωνοί, ο Άντζεϊ Οιτσένας και ο Ντάμιαν Τσιβένκα, που θα γράψουν από ένα νέο έργο διάρκειας μέχρι 20 λεπτών για μεγάλη συμφωνική ορχήστρα, και ο Ιταλός Φραντσέσκο Νταρμάνιν θα γράψει έργο για μεγάλη συμφωνική ορχήστρα και χοροδία.
0: Μάλιστα. Να φύγουμε από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και να πάμε στην Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μαζί της και η χοροδία της ΕΡΤ, μια συναυλία μεθαύριο Παρασκευή στο Δίο Αθηνών, στην αίθουσα Δεσποτόπουλος. Πολύ ενδιαφέρουσα και έργα που δεν ακούγονται πολύ συχνά, όπως η Μίσα Μπρέβης σε Ρε Ελάσσονα, που συνέθεσε σε ηλικία 13 ετών ο Μότσαρτ, συμφωνία αριθμός 31 με αριθμό καταλογού και 1297, την έγραψε όταν βρισκόταν στο Παρίσι, και επίσης το κονσέρτο για πιάνο σε Λα Μίζωνα με αριθμό καταλόγου και 1488, εδώ σολίστ στο πιάνο ο Βασίλης Αλεβίζος. Να πούμε ότι την διδασκαλία της χοροδίας της ΕΡΤ έχει ο Βαλερί Ορέσκιν, ενώ στη Μίσα Μπρέβη σολίστη είναι η σοπράνο Πένι Δελιγιάννη, η άλτο Αντωνία Τζίτζικα, ο τενόρο Στέφανος Καργάντζης και ο μπάσος Δημήτρης Καρατζάς. Όλους τους διευθύνει ο Μιχάλης Παπαπέτρου.
1: Μάλιστα, ο τίτλος συναυλίας από το Ζάλσμπουργκ στο Παρίσι και τη Βιέννη, δηλαδή από την πρώιμη δημιουργία στην απόλυτη ωριμότητα. Τρεις διαφορετικές περίοδοι στη ζωή του Μότσαρτ.
0: Να μείνουμε στις συναυλίες που γίνονται στην Αθήνα και να πάμε στο Ολύμπια.
1: Και εδώ άνοιγμα τη σεζόν που γίνεται τη Δευτέρα στις 8.30. Έχουμε προσκεκλημένη την Ελεονόρα Μπουράτο, αυτή την ιταλική φωνή η οποία είναι πλέον αναγνωρίσιμη σήμερα. Είναι σημείο αναφοράς, θεωρούνται οι ερμηνείες της στο Μπελκάντο και ιδίως στον Πουτσίνι, η οποία εμφανίζεται με την Συμφωνική Ορχήστρα Δημοθηναίων υπό τη μουσική διεύθυνση του Εμμανουέλε Κουαράντα. Συμμετέχει φιλικά και ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος και βεβαίως και η χοροδία του Δήμου Αθηναίων σε διδασκαλία Σταύρου Μπερί. Το πρόγραμμα πραγματικά μας ταξιδεύει στην Ιταλική και τη Γαλλική όπερα του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα. Βέρντι, Μπιζέ, Καταλάνι, Τσιλέα, Πουτσίνι, και η Μπουράτο πραγματικά παρουσιάζει ρόλους που συνδέονται απόλυτα με τη σταδιοδρομία της, η οποία να πούμε ότι ξεκίνησε με πολύ
0: φόρα,
1: πραγματικά πολύ ευίωνα, γιατί υπήρξε προστατευόμενη και πραγματικά μαθήτρια, ας πούμε, του Ρικάρντο Μούτι, οπότε, με τον οποίο συνεργάζεται βεβαίως ακόμα και εμφανίζεται ακόμα πολύ συχνά. Να την ακούσουμε, Γκαετάνο Ντονιτσέτη, Λουκρέτσια Μπόρτζα, η άρια της Λουκρέτσια με την Ελεονόρα Μπουράτο, την ορχήστρα και τη χοροδία της όπερας Κάρλο Φενίτσε της Τζένοβα, διευθύνει ο Σέστο Κουατρίνι από το πρόσφατο άλμπουμ της Ινδόμητα, που σημαίνει αδάμαστη.

0: Αυτή ήταν η Ελεονόρα Μπουράτο στην άρια από την τελευταία πράξη της Λουκρίτιας Βοργίας «Εραντέσο il figlio mio» του Γκαετάνο Ντονιτσέτη, μαζί με την ορχήστρα και τη χοροδία της όπερας Κάρλο Φενίτσε της Τζένοβα.
1: Μια που είμαστε στο χώρο της φωνητικής τέχνης, πάμε στην Καλαμάτα για τον 6ο Διεθνή Διαγωνισμό και Φεστιβάλ Χοροδιών Καλαμάτας από αύριο 8 Οκτωβρίου μέχρι την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Τη διοργάνωση έχει ο Διεθνής Οργανισμός της Unterkultur μαζί με τον Δήμο Καλαμάτας. 39 χοροδίες από 16 χώρες, από τη Μαλαισία και την Κίνα μέχρι τις νήσους Φερόες και την Εσθονία. Ένα πρόγραμμα με συναυλίες, με events μέσα στην πόλη, στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτα, στο Αμφιθέατρο Θοδωρός Αγγελόπουλος, στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών, στην Κεντρική Πλατεία, στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων, στο Μουσικό Σχολείο Μαρία Κάλλας, αλλά και στην Τέντα. Πραγματικά όλη η πόλη είναι 800 σχεδόν χοροδοί, νομίζω. Είναι μια χοροδία, θα έλεγε.
0: Καταπληκτικό. Α, σε πόλη αυτή η χοροδία οπωσδήποτε θα τραγουδάνε και στους δρόμους.
1: Εννοείται.
0: Γιατί
1: έχει,
0: πάντα έτσι
1: έχει
0: γίνεται.
1: Έχει συνέχεια και events. Και,
0: και πέρα από τα οργανωμένα events, εννοώ.
1: Έχεις δίκιο. Τα αυθόρμητα είναι ίσως και τα πιο ενδιαφέροντα.
0: Πολύ ωραία. Και αφού είμαστε στην Καλαμάτα και πάντα το κάνουμε σε αυτή την εκπομπή, ας πάμε και μια βόλτα από τη Θεσσαλονίκη, όπου επίσης υποδέχονται προσκεκλημένους από την Εσθονία, καθώς εκεί συναντάμε το Σάββατο στις 8.30 στη Ροτόντα την Εθνική Ανδρική Χοροδία της Εσθονίας στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων. Μια εκδήλωση σε συνεργασία με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Αυτή η χοροδία είναι ένα από τα σημαντικότερα επαγγελματικά χοροδιακά σύνολα της Εσθονίας, με μια ιστορία που πηγαίνει πίσω στο 1944. Έχει βραβευθεί με Γκράμμι, βεβαίως, και τη διευθύνει σε αυτή τη συναυλία ο καλλιτεχνικός της, διευθυντής και αρχιμουσικός Μικ Ιλε Όγια.
1: Όλα αυτά το Σάββατο, λοιπόν, στην Ροτόντα στις 8.30, μια παραγωγή της ΚΟΘ.
0: Ακριβώς. Πάμε να τους ακούσουμε στο τραγούδι του Δουλοπάρικου από έναν κύκλο τραγουδιών του Βέλιο Τόρμης, βασισμένα σε παραδοσιακά τραγούδια, Men's Song, τραγούδια για άντρες.

0: Ακούσαμε την Εθνική Ανδρική Χοροδία της Εσθονίας στο τραγούδι του Δουλοπάρικου του Βέλιο Τόρμης με αφορμή την επίσκεψή της στα Δημήτρια, και θα παραμείνουμε στα Δημήτρια την Τρίτη στις 8.30 στην Αποθήκη Γάμα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Italy Between Worlds, μια παραγωγή της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης. Εδώ φιλοξενούμενος βεβαίως είναι ο Ισραηλινός Avi Avital, ένας δεξιοτέχνης του μαντολίνου, ένας καταπληκτικός μουσικός με πολύ πλούσια δισκογραφία. Το Between Worlds ήταν μια ιδέα που έχει εδώ και χρόνια και την πραγματοποιεί με διάφορους τρόπους και άλμπουμ, τη συνάντηση της λόγιας μουσικής με τις ζωντανές παραδόσεις διαφορετικών τόπων.
1: Και εδώ στρέφεται κυρίως στη Νότια Ιταλία.
0: Ακριβώς, στη Νότια Ιταλία. Έχει κάνει μια τριλογία, Ιταλία, Ιβηρική, Μαύρη Θάλασσα, και εδώ το project είναι η Ιταλία, οπότε περιμένουμε να ακούσουμε επί σκηνής πίτσικες, ταραντέλες, παραδοσιακά τραγούδια της Απουλίας και της Σικελίας. Συμμετέχει επίσης η τραγουδίστρια Αλέσια Τόντο, και στο πρόγραμμα να πούμε ότι υπάρχει και ένα μακεδονίτικο, το Ράικο, το οποίο είναι μια μεταγραφή του Αντώνη Σουσάμογλου. Και μαζί με τους σολίστ έχουμε και ένα σύνολο μουσικών με έγχορδα, φλάουτο, κλαρινέτο, άρπα, κιθάρα, κρουστά και μπάσο. Μεταξύ αυτών και ο Σίμος Παπάνας.
1: Άρα και οι δύο εξάρχοντες της Κρατικής Ορχήστρας της Θεσσαλονίκης.
0: Ακριβώς.
1: Θα είναι εκεί.
0: Πάμε να ακούσουμε μια ταραντέλα. La Tarantella di San Nicandro, από αυτή ακριβώς την ηχογράφηση, το άλμπουμ, το Between Worlds, που έχει τίτλο Song of the Birds.
1: Avi Avital.

0: Αλέσια Τόντο και ο Αβία Βιτάλ στο μαντολίνο ερμήνευσαν μια ταραντέλα από την Νότια Ιταλία που περιλαμβάνεται στο άλμπουμ τους Between Worlds, Song of the Birds.
1: Μένουμε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και στα 61 Δημήτρια.
0: Απόψε στις 8.30 στην αίθουσα Φίλων Μουσικής ο Δημήτρης Μαραμής παρουσιάζει για πρώτη φορά στην πόλη τη μουσικοθεατρική τριλογία Στοιχειωμένη. Το έργο συνδυάζει τη σύγχρονη μουσική γραφή με την ελληνική δημοτική παράδοση και βασίζεται στο γιοφύρι της Άρτας, στο τραγούδι του νεκρού αδερφού και στο λαϊκό θρύλο το στοιχείο της Χάρμενας, σε δημόδη ποίηση του Σωτήρη Τριβιζά.
1: Απόψε λοιπόν στις 8.30 Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης με ελεύθερη είσοδο, τίτλος «Η μουσική κληρονομιά της Θεσσαλονίκης», εισηγήσεις που συνοδεύονται από ακούσματα και αφορούν στο έργο μεγάλων μουσουργών της Θεσσαλονίκης, ο Εμίλιος Ριάδης, ο Λόρης Μαργαρίτης, ο Βασίλειος Θεοφάνους, Χρύσα Σκαρλάτου, διδάκτορ μουσικολογίας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Μαρία Δημητριάδου Καραγιαννίδου, μουσικολόγος, και Εύελιν Βόιτμαν, καθηγήτρια της Ιστορίας Μουσικής στο Κρατικό Οδείο Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα, και να κλείσουμε με μια εκδήλωση η οποία θα γίνει με ελεύθερη είσοδο την Πέμπτη στις 5.30 στην πλατεία Αστέρι του Εθνικού Κήπου, το νέο κριτικό κουαρτέτο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Μεριτά Cubed και της Διεθνούς Συνάντησης Ιστορικών Ευρωπαϊκών Κήπων παρουσιάζει ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει έργα των Θεοδωράκης, Καλκότα, Τβόρζακ, Μποροντίν, Σούμπερτ και Ραβέλ.
1: Μάλιστα, και να κλείσουμε λοιπόν με κουαρτέτο εγχόρδων, με Χάιντν, η Μάιρα Μιλολιδάκη
0: και ο Διονύσης Μαλούχος
1: και ο Σωτήρης Παναγιώτου σας εύχονται όμορφη υπόλοιπη ημέρα.
0: Ακούτε Τρίτο.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Κυριάκος Φέτσας, 1945-2026. Ήχηση παρόντος μέλλοντος. Από τις 11 έως τις 18 Οκτωβρίου, το τρίτο πρόγραμμα τιμά τη μνήμη και τη μουσική παρακαταθήκη του Κυριάκου Φέτσα μέσα από ένα μεγάλο αφιέρωμα στη διαδρομή και το έργο του ως συνθέτη και διευθυντή του τρίτου. Πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα των εκπομπών στο rteco.gr. Κυριάκος Φέτσας. Ήχηση παρόντος μέλλοντος. Από τις 11 έως τις 18 Οκτωβρίου στο τρίτο πρόγραμμα.
2: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Γκλάιντμπορν και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου οικαστικού William Kendrich. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

αναζητώντας την κυρία με τη Στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και την κυρία Μαρία Παπακυρίτση, στη ζωντανή αυτή εκπομπή του τρίτου προγράμματος, που σήμερα συνεχίζει τις συγκριτικές ακροάσεις πάνω στις σπουδές υπερβατικής δεξιοτεχνίας του Franz Liszt. Αφήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή τη σειρά αυτών των 12 σπουδών που ο Liszt επεξεργάστηκε για πάρα πολλά χρόνια. Ξεκίνησε από την εφηβική του ηλικία και έφτασε μέχρι την ωριμότητά του να τις βελτιώνει, να τις προσαρμόζει στις νέες του αισθητικές απόψεις αλλά και τεχνικές κατακτήσεις, δημιουργώντας ένα αυτό που λέμε work in progress μέχρι το τέλος της ζωής του. Και ενώ φιλοδοξούσε να γράψει και εκείνος 24 σπουδές όπως και ο φίλος του Φρέντερικ Σοπέν, κατέληξε σε αυτές τις 12, αλλά τόσο γεμάτες από αναπάντεχες και διαφορετικού είδους τεχνικές απαιτήσεις, που επιτέλεσαν και μέχρι σήμερα ένα ακριβώς, όπως λέει ο τίτλος, σχεδόν αξεπέραστο όριο για οποιοδήποτε βιρτουόζο, εκτός από τους ελάχιστους μετρημένους, σαν να λέμε, στο ένα χέρι του, στα δάχτυλα του ενός χεριού. Και βεβαίως στην δική μας εποχή, μετά από τον μεγάλο ανταγωνισμό, φτάνοντας πολλοί να κατακτήσουν ένα μέρος της ευχαρίστησης του να ελέγχουν αυτού του είδους τις απαιτήσεις. Στην εποχή βεβαίως του Liszt ελάχιστοι μπορούσαν να συγκριθούν και σχεδόν κανείς δεν έπαιζε εκτός από κάποιους μαθητές του αυτές τις σπουδές. Είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε και συνέχεια. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε με αυτή την 8η σπουδή, μιας και την αφήσαμε σε μια και μοναδική, χωρίς σύγκριση, εκτέλεση του Ντανίλ Τριφόνοφ. Όπως γνωρίζουμε, ο Ντανίλ Τριφόνοφ έχει πρωτοστατήσει στο να γίνουν όχι μόνο απλώς γνωστές, αλλά και απόλυτα δημοφιλείς σε ένα πολύ ευρύ κοινό αυτές τις σπουδές. Ο ευαίσθητος αυτός άνθρωπος, ο λεπτεπίλος και ιδιαίτερα κομψός, που φαινομενικά θα μπορούσε να μην είναι ο ιδεώδης ερμηνευτής αυτών των έντονων απαιτήσεων και έντονης ρωμαλαιότητος, θα μπορούσε να πει κανείς, τεχνικών ζητημάτων, που άλλοι πιανίστες όπως ο Μπέρμαν ας πούμε φαίνεται να έχουν τη φύση να τις αντιμετωπίσουν. Επιστρέφοντας στον συμπατριώτη του Τριφόνοφ, λέω ότι έχει καταφέρει τελικά να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις δυσκολίες αλλά και τις αναγάγει σε ένα άλλο επίπεδο, μιας πιο διαφανούς και λεπτεπίλεπτης διαχείρισης, ενός χειρισμού θα έλεγα, που πραγματικά τις μεταφέρει στο σύγχρονο πλέον αισθητικό σημείο, αυτό που ακολουθούν και άλλοι όπως ο Γιούν Τζανγκ Λιμ, που παίζουν με μια καθαρότητα και διάβγεια πέρα από την ορμητικότητα και σχεδόν την καταστροφική θύελα η οποία συνήθως εμπνέει τους μουσικούς για να παίξουν αυτό το κομμάτι, αυτά τα έργα γενικότερα. Λοιπόν, θα ήθελα τώρα να κάνουμε μια σύγκριση, μιας και η εκπομπή μας έχει συγκριτικό χαρακτήρα, και να ξεκινήσουμε με τον Γιούν Τζανγκ Λιμ, που παίζει αυτές τις πρώτες συγχορδίες. Μιλάμε για ένα έργο το οποίο, πρέπει να το επαναλάβω αυτό, έχει κάτι το προγραμματικό, δηλαδή είναι η εικονογραφία μιας υπερφυσικής ας πούμε κατάστασης, η ενέργεια ενός αρχαίου γερμανικού μύθου που λέγεται «Το άγριο κυνήγι», είναι μια τρομακτική νυχτερινή πομπή φαντασμάτων, ξωτικών και κυνηγόσκυλων, που κυνηγούν είτε στον νυχτερινό ουρανό δεν ξέρουμε τι, είτε αυτόν καθ' αυτόν τον νυχτερινό ουρανό. Έχει φυσικά μια υπερβατική διάσταση όλο το θέμα και φυσικά και μια αγριότητα. Έτσι λοιπόν ξεκινάει με μια μανιώδη έκρηξη εναλλασσόμενων και αλληλοσυνδεόμενων οκτάβων. Λοιπόν, αυτό το ακανόνιστο συγχορδιακό πλαίσιο, τα άλματα ας πούμε που εκτείνονται στο πιάνο από κάτω μέχρι πάνω και από πάνω μέχρι κάτω, τρεις οκτάβες, είναι ένα πολύ έντονο χαρακτηριστικό που καθορίζει σε ένα μεγάλο βαθμό και τον χαρακτήρα αυτού του ανθρώπου που παίζει και το τι πρόκειται να ακολουθήσει. Θα ήθελα λοιπόν για αυτό το λόγο, και επανέρχομαι, να ακούσουμε λίγο από τις ερμηνείες διαφορετικών ερμηνευτών αυτής της αρχής. Ξεκινάω με τον Γιούν Τζανγκ Λιμ, μιλάμε για το 2022.

Θα ήθελα τώρα να πάμε στον Γιώργη Τσίφρα σε μια ηχογράφηση του 1957 με 58. Τις ηχογράφησε όλες. Είναι ένας σπουδαίος Ούγγρος, βεβαίως, ουγγρικής καταγωγής πιανίστας, ο οποίος θεωρείται για πολλά χρόνια, για δεκαετίες, ο κορυφαίος ερμηνευτής, μέχρι που ήρθε μετά ο Μπέρμαν και ανταγωνίζονται ένας τον άλλον. Έχει πολύ ενδιαφέρον διότι παίζει πιο αργά, πιο δωρικά και κατά κάποιο τρόπο πιο ελεγχόμενο, κάτι που ο Τσίφρα δεν το έκανε συνήθως. Εδώ όμως του δίνει μια πραγματική έντονη αρενοπότητα που είναι και ένα από τα χαρακτηριστικά του κυνηγού, ας το πούμε.

Το επόμενο που θα ήθελα να ακούσουμε είναι μια ηχογράφηση του 63, είναι η δεύτερη ηχογράφηση του Λαζάρ Μπέρμαν. Εκεί στέκει κάπου ανάμεσα σε αυτό που ακούσαμε στην αρχή, το Yun Zhan Lin, και τη δωρικότητα και το πιο αργό τέμπο, γιατί από δωρικότητα έχει αρκετή, όπως θα ακούσετε, το πιο αργό τέμπο του Τσίφρα. Πραγματικά είναι ένας σύμφωνας. Εδώ μιλάμε όμως για κάτι ακόμη πιο ενδιαφέρον. Είναι πραγματικά η αίσθηση της χαράς αυτών των δύο στοιχείων που επιπλέον έχουν και μια αίσθηση δαιμονισμού, θα μπορούσε να πει κανείς, που για κάποιο περίεργο λόγο ταιριάζει ιδιαίτερα σε αυτόν τον πολύ καλοσυνάτο και ήπιο σαν χαρακτήρα και πολύ αργών τόνων εκτός πιάνου Λαζάρ Μπέρμαν.

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να παραθέσω και κάτι πολύ ιδιαίτερο. Υπάρχουν οι γνωστοί πιανίστες στους οποίους μιλάμε, ο Αράου, ο Κισίν κτλ. Και υπάρχουν όμως και πάρα πολλοί άλλοι που δεν έχουμε ασχοληθεί μαζί τους, γιατί δεν ήθελαν να γίνουν και πολύ διάσημοι εδώ που τα λέμε. Άφησαν όμως το στίγμα τους. Και ευτυχώς που υπάρχει η τεχνολογία και έτσι μπορούμε να ανατρέχουμε σε αυτούς. Υπάρχει μια ηχογράφηση του 1987 που όταν την άκουσα τρελάθηκα, γιατί δεν το περίμενα ότι θα μπορούσε να εμφανιστεί κάτι τέτοιο. Είναι ένας πιανίστας που ήταν πολύ γνωστός και σεβαστός σε όσους τον γνώρισαν, Αμερικάνος, ο Τζόσεφ Ιώζεφ Βίλα, ο οποίος έπαιζε ως επιτοπλίστων, ως συνοδός σπουδαίων μουσικών, βιολονιστών, τραγουδιστών, και δεν έδινε ποτέ την αίσθηση ότι θα μπορούσε να είναι ένας τόσο ασύλληπτα εντυπωσιακός σολίστ. Όσοι τον γνώρισαν βέβαια το ήξεραν. Εδώ σε μια ζωντανή, γι' αυτό και δεν είναι και πολύ ωραία η ηχογράφηση, αλλά και εγώ σκέφτηκα ότι δεν θα έπρεπε ίσως να το παραθέσω, γιατί δεν έχει την στουντιακή, θα μπορούσε να πει κανείς, κάλυψη. Παρά τα αυτά, κάθε φορά που ανανεωνόταν σε κάθε μέτρο το ενδιαφέρον, κατέληγε στο να πιστώ ότι θα πρέπει να ακούσουμε τουλάχιστον ένα μέρος αυτής της ερμηνείας, που πραγματικά στέκει ξεχωριστά και από όλες τις προηγούμενες που ακούσαμε.

Σε αυτό το σημείο λοιπόν θα παρότρινα τους φίλους ακροατές να ψάξουν να βρουν αυτήν την ηχογράφηση. Είναι ζωντανή, επαναλαμβάνω, 1987, του Τζόζεφ Βίλα. 1948-1995. Ως επιτόπλισμα γνωστός στο ρομαντικό ρεπερτόριο. Ακούστε και άλλα με τον Βίλα. Θα ήθελα να το ακούσουμε ολόκληρο. Απλώς δεν είναι πολύ καλή ηχογράφηση. Ενώ εκείνη του Γιούν Τσανγκλίν είναι εξαιρετική. Και απ' την άλλη δίνει μια πολύ καθαρή, πολύ σύγχρονη απόδοση της μουσικής του Λίστ. Ξεκάθαρη, χωρίς ίσως την υπερβολή του δαιμονισμού, αλλά σίγουρη για έναν ακροατή που θέλει να καταλάβει τι έχει γράψει ο Λίστ πέρα από τους εντυπωσιασμούς.

συγκλονιστικός ο Γιουν Τσανγκ Λιμ στον ημιτελικό γύρο του διαγωνισμού Van Cliburn του 2022, παίζοντας και τις 12 σπουδές, σαν να τις ηχογραφεί μία-μία ξεχωριστά. Δηλαδή, έχοντας εμείς ακούσει την 8η, οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι έχει παίξει και τις άλλες 7 προηγουμένως. Θα ήθελα να παραθέσω μόνο μερικά λεπτά προς το τέλος αυτής της σπουδής, από τη μεγάλη κορύφωση και το μεγάλο κρεσέντο με τον Λαζάρ Μπέρμαν. Θα ήθελα πραγματικά να το ακούσουμε, όπως σας είπα, με τον Γιώζεφ Βίλα, αλλά δεν είναι ωραίος ο ήχος. Παραπέμπω όμως τους φίλους και το επαναλαμβάνω, αυτό αξίζει. Όμως ο Μπέρμαν προσφέρει ακριβώς έναν αντίποδα, κάτι διαφορετικό τέλος πάντων, όχι τόσο αντίθετο, αλλά διαφορετικό, το οποίο απαντά και σε αυτό το οποίο κάποτε μου το έλεγε ένας δάσκαλός μου σπουδαίος και νυν ντίν στην Βασιλική Ακαδημία της Σκωτίας, ο οποίος με είχε πάει σε ένα ρεστάλ του Μπέρμαν για να μου επιστοποιήσει για μια ακόμη φορά τη σημασία του ωραίου στρογγυλού δυνατού ήχου. Και κατάλαβα βέβαια ότι χρησιμοποιούσε πολύ ωραία το μεγάλο του βάρος. Άλλοι δεν μπορούν να το κάνουν, ο Μπέρμαν όμως το χρησιμοποιούσε προς όφελός του, όφελος μουσικό. Και έτσι έβγαζε έναν τεράστιο ήχο. Έναν ήχο όμως ο οποίος αξιοποιούσε όλα του τα στοιχεία. Και φυσικά και το ιδιαίτερα μεγάλο όγκο που είχε. Και αυτός φαίνεται και στο πιάνο. Και ακριβώς γι' αυτό θα ήθελα να παραθέσω, σε σχέση με αυτό που ακούσαμε προηγουμένως, που ήταν ξεκάθαρο, πολύ δυνατό και είχε ό,τι τις απαραίτητες αναλογίες, τις νιουάνς, ό,τι χρειάζεται για να είναι ένα τέτοιο κομμάτι επιτυχημένο και αγαπητό στον κόσμο και να σαρώσει, σαν να λέμε, τα αισθήματα. Αλλά επιπλέον έχει και αυτόν τον υπερβολικά πιο έντονο και διαφορετικό μουσικό όγκο, το μεγαλύτερο φόρτε, σαν να λέμε. Όπως επίσης και, καθώς μιλάω, μου έρχονται και ιδέες, μοιάζει με τα αυτοκίνητα, με την ισχύ του αυτοκινήτου. Δηλαδή, δεν χρειάζεται απλώς να είναι πολύ δυνατό σε ένα σημείο, αλλά σε όλη του τη διαδρομή, στον τρόπο με τον οποίο επιταχύνει και διατηρεί τις επιταχύνσεις, όπως και στη μουσική, το κρεσέντο. Όλο το κρεσέντο έχει δύναμη και όλο το κρεσέντο έχει όγκο. Σαν και αυτό που θα ακούσουμε τώρα μέχρι τέλος.

ήταν ο Λάζαρ Μπέρμαν, σε μια ηχογράφηση του 1963. Τώρα θα ήθελα, σας παρακαλώ, να περάσουμε σε κάτι διαφορετικό, μιας και ο Λίστ φημίζεται βεβαίως για δύο χαρακτηριστικά του. Το πρώτο είναι η μουσική που μόλις ακούσαμε, η μπετοβενικής αρρωτικής δύναμης και υπερβατικής, θα μπορούσε να πει κανείς, ενέργειας. Απ' την άλλη, ο Λίστ είναι από τους επίσης συνθέτες, όπως και ο Μπετόβεν, δεν πολύ, είναι ελάχιστοι, που μπορούν να σε κρατούν σε ενδιαφέρον παίζοντας ελάχιστες νότες ή παίζοντας το σχεδόν τίποτα, με ένα διαλογισμό και μια ρέμβη η οποία δικαιολογεί απόλυτα την ποιητικότητά της και διατηρεί και την ποιότητά της. Γι' αυτό άλλωστε μπορεί κάποιος να παρακολουθεί αυτή τη μουσική. Λοιπόν, θα περάσουμε στην ένατη από τις 12 σπουδές, σε Life as a Mizona του Franz Liszt, υπερβατική σπουδή, με τίτλο Ανάμνηση, Ρικορντάντσα, που είναι ένα, πώς να το πούμε, λυρικό, είναι νοσταλγικό, είναι βαθιά ποιητικό έργο που ξεχωρίζει ως ένα από τα πιο ήρεμα και μελωδικά έργα σε ολόκληρο τον κύκλο αυτών των σπουδών. Έχει, κατά τη γνώμη μου, το πιο ήρεμο, το οποίο έχει και μεγάλη διάρκεια. Σε αντίθεση, ας πούμε, με τις προηγούμενες και την εκρηκτική βεβαίως που ακούσαμε, ή τη Μαζέπα ή οποιοδήποτε άλλα, διοθέτει ένα οικείο, ένα εκφραστικό ύφος που θυμίζει τα πρώτα ρομαντικά νυχτερινά, μια τρυφερή ζεστασιά κτλ. Σε στυλ Σοπέν, ας το πούμε, που ήταν και ένα σημείο αναφοράς για το Λίστ, παρότι ήταν φίλοι και συνομήλικοι. Έγραψε και βιβλίο για το Σοπέν ο Λίστ, το γνωρίζουμε αυτό. Λοιπόν, θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι και. Έχει και μια ερωτική διάσταση. Ο Μπουζόνι, ας πούμε, που ήταν φανατικός όλων αυτών των έργων και έκανε και δικές του μεταγραφές, την ονόμαζε μια δέσμη από ξεθοριασμένα ερωτικά γράμματα που αποτυπώνουν και γλυκόπικρες και παρατεταμένες ρομαντικές αναμνήσεις του μεγάλου καρδιοκατακτητή, playboy της εποχής ήταν βέβαια, ο Λίστ, ο οποίος είχε όμως και ήθος. Μπορεί να είχε μεγάλη γοητεία, μπορεί να μην ήθελε να δεσμευτεί, αλλά είχε ήθος βεβαίως και μπορούσε να αναγνωρίσει και τα σωστά και τα λάθη του, και του έδινε αυτό μια ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Τώρα θα ήθελα να περάσουμε σε μια ερμηνεία ενός ερμηνευτή που αγαπάμε όλοι, αλλά δεν συνηθίζουμε να τον ακούμε σε σπουδές Λίστ. Και το λέω αυτό διότι ακούμε σε επιτοπλίστων τον Τρίφωνοφ, τον Λιμ βεβαίως. Αυτοί οι δύο έχουν αφήσει τη δική τους ιστορία σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι ο Ασκενάζη, είναι ο Ρίχτερ, φυσικά ο Μπέρμαν, χωρίς συζήτηση. Και έχουμε βάλει πάρα πολλές φορές αυτές τις ερμηνείες, ο Τσίφρα, αλλά δεν ακούμε συχνά τον μεγάλο Κλαούντιο Αράου. Και θα ήθελα, σας παρακαλώ, να ακούσουμε αυτό, κυρία Παπακυρίτση, που είναι μια ιδιαίτερη ερμηνεία, μιας και ο Αράου παίζει με έναν ήχο, θα έλεγε κανείς, γεμάτο, βελουδένιο ήχο, πιο παχύ από τον διαπεραστικό ήχο με τον οποίο έχουμε συνηθίσει τους πιανίστες να ερμηνεύουν το Λίστ, δίνοντας του όμως μια διαλογιστική διάσταση και έναν ποιητικό, όπως είπα, ρευβασμό που ταιριάζει τόσο μα τόσο στον πολύ βαθιά σκεπτόμενο αυτό πιανίστα, που μετρούσε τις νότες μία-μία και τους έδινε πάντα κάτι το ιδιαίτερο. Βεβαίως, πριν μερικές δεκαετίες ο Αράου θεωρείται από τις κορυφαίες ερμηνείες του Λίστ, μέχρι που ήρθαν οι καινούργοι. Όμως, καλό είναι να τους θυμόμαστε. Κάτι ξεχωριστό λοιπόν, ο Κλαούντιο Αράου από τις προηγούμενες δεκαετίες.

Υπέροχη αυτή η ερμηνεία του Yoon Chang Lim στον ημιτελικό του διαγωνισμού Van Cliburn μαζί με τις υπόλοιπες 11. Ήταν η ένατη, η ανάμνηση. Σπουδή υπερβατική δεξιοτεχνία του Franz Liszt. Σήμερα, στην τρίτη συνέχεια αυτών των σπουδών, σε συγκριτικές ακροάσεις, ζωντανά εδώ στο το πρόγραμμα. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να παραθέσω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι ο μαθητής του Liszt, Emil von Sauer. 1862-1942, όταν γεννήθηκε ο Sauer, ο Liszt είχε 40 ρίσει. Ο Sauer τον γνώρισε όταν ήταν 20 χρονών και μετά έκανε μαθήματά του μαζί γύρω στο 1884. Ο Liszt ήταν αρκετά μεγάλος τότε και μάλιστα όταν σε μια συνέντευξη εκείνη την εποχή τον ονόμασαν μαθητή του Liszt, το αρνήθηκε. Δεν είναι σωστό, λέει, να με θεωρούν μαθητή του Liszt, αν και έμεινα μαζί του για μερικούς μήνες. Ήταν πολύ μεγάλος τότε και δεν μπορούσα να διδάξει πολλά. Ο κύριος δάσκαλός μου ήταν αναμφίβολα ο Νίκολαϊ Ρούμπινστάιν, ο γνωστός σπουδαίος βιρτουόζος. Αδερφός του Άντων Ρούμπινστάιν. Στα τελευταία του χρόνια, ο Sauer τόσο συνειδητοποίησε την μεγάλη επιρροή του Liszt στον εαυτό του και στη μουσική του γενικότερα και αποδέχτηκε το όρο μαθητής του Liszt. Αυτά τώρα θα μπορούσαμε να τα πούμε και σε ένα αφιέρωμα στον Sauer, αλλά πηγαίνω λίγο κυκλικά κάνοντας ένα πρόλογο για την περίφημη ηχογράφηση που θα ακούσουμε σε αυτή την σπουδή υπερβατικής δεξιοτεχνίας, αριθμός 9. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι ένας φίλος του, ο Μάρτιν Κράουζε, σπουδαίος δάσκαλος πιάνου, είπε για τον Sauer αυτό το οποίο ήταν και προφανές, ότι είναι ο νόμιμος κληρονόμος του Liszt. Έχει περισσότερη από τη γοητεία και την ευγένεια του Liszt από οποιονδήποτε άλλο του μαθητή. Και εδώ αυτό φαίνεται σε αυτή την ηχογράφηση που είναι η πιο γρήγορη παραδόξως από όλες. Δηλαδή, αυτό που ακούσαμε προηγουμένως, πέρα από την αργή αρχή, η οποία είχε μυσταγωγικό χαρακτήρα και θα έπρεπε ίσως να σας ειδοποιήσω από πριν για να μην νομίζετε ότι υπήρξε κάποιο κενό ή οτιδήποτε, ήταν η αναμονή, γιατί είχε και ήχο βέβαια. Είχε τον ήχο της αίθουσας, η αναμονή του Lim από τη μία στην άλλη σπουδή, για να πραγματικά μπούμε στο πνεύμα αυτής της ήσυχης αφήγησης της μουσικής. Δεν το κάνουν πολλοί πιανίστες, είχε και μια θεατρικότητα εν πάση περιπτώσει αυτό και είναι ένα μέρος της γοητείας ενός πιανίστα την ώρα που ερμηνεύει ένα έργο. Αλλά συγκεκριμένη περίπτωση που ακούσαμε ήταν γύρω στα 12 λεπτά. Ο Sauer το παίζει στα 3 λεπτά πιο νωρίς. Δεν το καταλαβαίνεις, πιο γρήγορα. 9 λεπτά και τα δευτερόλεπτα περίπου κρατάει. Δεν θα ακούσουμε όλη αυτή την σπουδή από την αρχή, μιας και επαναλαμβάνεται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό μαζί με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά του Liszt, τις τρίλες, τις τυπλές νότες, τις ξαφνικές εξάρσεις και την πτώση μέσα σε μια λύθη. Όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά. Αυτό όμως που πραγματικά έχει ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι το ηχογράφησε ένα χρόνο πριν το θάνατό του, το 1941, ο Sauer, σε ένα Bechstein, ενώ ακούσαμε προηγουμένως ένα Steinway, το οποίο πλέον έχει κάνει μια σαρωτική εμφάνιση από τα μέσα του 20ου αιώνα και έπειτα, και έχουμε ξεχάσει λίγο τα Bechstein, τα οποία ο Νικολάου Ρουμπινστάιν σύστησε στον Sauer, ο οποίος πλέον έπαιζε μόνο σε τέτοια πιανάρα. Είναι πολύ πιθανό, διότι η ηχογράφηση έγινε για την Columbia Gramophone Company στο Βερολίνο το 1941 και αποτελεί ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά δείγματα του πώς θα το ερμηνεύε ενδεχομένως ο Liszt. Γιατί, όπως είπαμε, σε μεγάλη ηλικία, και γι' αυτό έκανα και τον πρόλογο, αποδέχτηκε την επιρροή του Liszt και όλοι ξέρανε, γνώριζαν ότι ο τρόπος που ερμήνευε ήταν ο πιο κοντά σε αυτόν που θα μπορούσε να κάνει να έχει, από τον Liszt, αν είχαμε τη δυνατότητα να τον ηχογραφήσουμε. Ακούμε λοιπόν ένα μέρος προς το φινάλε αυτής της πολύ όμορφης σπουδής, σε αυτή την ηχογράφηση βεβαίως, που είναι του 1941, όπως ακούτε.

Ήταν ο Έμιλ Φον Σάουερ που ερμήνευσε σε ηχογράφηση του 1941 την σπουδή αριθμός 9 με επωνυμία Ρικορντάντσα, ανάμνηση του Φραντς Λίστ. Θα ήθελα να περάσουμε στην δέκατη σπουδή. Αυτή η δέκατη σπουδή είναι γραμμένη σε φάε λάσσονα και έχει μια χαρακτηριστική ορμητικότητα και έντονη δεξιοτεχνική φύση που προσομοιάζει στην Απασιονάτα, τόσο στο πρώτο όσο και στο τελευταίο μέρος της, η οποία είναι επίσης γραμμένη στην φάε λάσσονα. Μιλάμε για την γνωστή σονάτα του Λούντβιγκ βαν Μπετόβεν. Φυσικά ήταν θαυμαστής και κατά κάποιο τρόπο ένας πνευματικός μαθητής του Μπετόβεν, ο Φραντς Λίστ. Σε αυτή την περίπτωση θα ήθελα να παραθέσω την πολύ ιδιότροπη αρχή, η οποία είναι μια ακολουθία από συγχορδίες που εναλλάξ παίζει δεξί-αριστερό, αλλά επειδή είναι η μία δίπλα στην άλλη, τα χέρια μπλέκονται, δημιουργώντας πάντα μια φοβερή ανασφάλεια στον πιανίστα, αλλά και ταυτόχρονα ένα κύμα καθοδικό, το οποίο μοιάζει σαν ένα φυσικό φαινόμενο. Αυτό μπορεί να το ερμηνεύσει οποιοδήποτε ακροατής με οποιοδήποτε τρόπο θέλει. Το θέμα είναι η απέτηση η οποία υπάρχει μεταξύ μιας αραχνοήφαντης ελαφράς αυτής καθόδου και όλων των υπόλοιπων σχεδόν σε ύφος βομβαρδισμού μουσικών απαιτήσεων. Αρπές που πηγαίνουν πάνω κάτω, μελωδίες οι οποίες ξεκινούν στο πολύ αφελές, ήσυχο και μετζοπιάνο επίπεδο και εκρήγνεται στη συνέχεια, ζητώντας συνεχώς εναλλαγές δυναμικής, κάτι που ταιριάζει στη νιώτη βεβαίως του οποιοδήποτε βιρτουόζου, μιας και είναι η εποχή που μπορεί κάποιος να διαχειριστεί όλες αυτές τις εντάσεις. Εδώ θα ήθελα να περάσουμε σταδιακά από τον Τριφόνοφ σε αρκετούς ομοτίμους του. Ξεκινάμε με τον Ντανίλ Τριφόνοφ και την αρχή, ειδικά την αρχή αυτού του έργου.

Εδώ. Θα ήθελα να ακούσουμε τώρα τον Βλαδίμηρο Ασκενάζη, ο οποίος έχει έναν πιο στιβαρό ήχο. Δηλαδή οι λεπτομέρειες πολλές φορές σε μερικά δευτερόλεπτα μπορούν να φτιάξουν πραγματικά το πορτρέτο και ακόμα και την αίσθηση, το σωματότυπο, τον τρόπο με τον οποίο κάποιος παίζει και ρίχνει βάρος πάνω στα πλήκτρα, όπως σε αυτή την περίπτωση.

Έτσι, εδώ λοιπόν ακούσαμε τον Βλαδίμιο Ασκενάζη και πραγματικά δεν είναι τυχαίο που έχει καταχωρηθεί στις πολύ σημαντικές του ερμηνείες. Θα ήθελα να πάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Ακούμε πάντα την αρχή, όχι ολόκληρη τη σπουδή. Ο Άντρε Γουότς ερμηνεύει αυτή τη σπουδή με έναν τρόπο εντελώς προσωπικό. Βγάζει κάτι φωνές που δεν τις περιμένεις, αλλά παίζει πιο αργά. Ο άνθρωπος, ο οποίος έγινε γνωστός στο παγκόσμιο κοινό και εν μία ανοιχτή στάρ στην Αμερική σε ηλικία 17 ετών, όταν έπαιξε το πρώτο κονσέρτο του Franz Liszt με τον Leonard Bernstein και τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση, τρελά πράγματα δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος αντιμετωπίζει αυτή τη σπουδή που θα μπορούσε να την παίξει πάρα πολύ, πολύ πιο γρήγορα, σαν ένα έργο λεπτεπίλεπτο, έργο τέχνης, που φυσικά έχει μέσα όλο το χαρακτηριστικό του δυναμικού και θυελλώδους ύφους που υπάρχει, αλλά ταυτόχρονα αναδύονται από μέσα κάτι πολύ λεπτές αποχρώσεις ενός πολύ ευαίσθητου ανθρώπου που βλέπει κάπως διαφορετικά τα πράγματα, και εδώ σε αντίθεση με τους προηγούμενους πολύ πιο αργά.

Έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσει κάποιος βεβαίως τον σπουδαίο Andre Watts, αλλά η σύγκριση με τον Λαζάρ Μπέρμαν και τις ταχύτητες μιας παραδοσιακής ερμηνείας έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχει και διαφορές.

Ας ακούσουμε λοιπόν τον Γιούν Τσανγκ Λι μετά τον Λαζάρ Μπέρμαν. Δεν υπάρχει συζήτηση για το ότι αν θέλει κάποιος να ακούσει τις σπουδές, με τον Μπέρμαν φυσικά τις ακούει. Στα σίγουρα για να μπει στο πνεύμα του Λίστ, έχει τις περισσότερες αρετές από όλους τους υπόλοιπους, αλλά και ο Γιούν Τσανγκ Λι φυσικά δεν πρέπει να αγνοείται και εκείνος έχει αφήσει το δικό του στίγμα.

Θα ήθελα όμως αυτό το σημείο που ακούσαμε βεβαίως και την άψογη τεχνική του Λιμ, δέκατη στη σειρά, έχει παίξει προηγουμένως άλλες 9, να πάμε στον 19χρονο τότε, στον ντεμπούτο του στο Carnegie Hall, Γευγένη Κισίν. Θεωρείται μια από τις κορυφαίες ερμηνείες και είναι ζωντανή.

0: Μια αναφορική ερμηνεία, σε κάθε περίπτωση, που συγκεντρώνει όλες τις αρετές των προαναφερθέντων, αλλά και τη μοναδικότητα της πρώτης παρουσίασης στο Carnegie Hall ενός σπουδαίου δεξιοτέχνη, ο οποίος μεσουράνει στα επόμενα χρόνια και μάλιστα όχι σε πολύ μικρή ηλικία, αλλά αφού είχε περάσει ήδη μια διαδικασία εξετάσεων εντός εισαγωγικών μέσα από κορυφαίες άλλες αίθουσες. Εδώ αποτυπωμένο σε μια αναφορική και επαιτειακή έκδοση της Sony. Τώρα θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυρία Μαρία Παπακυρίτση για την συμμετοχή και την τεχνική υποστήριξη σε αυτή τη ζωντανή εκπομπή και να ανανεώσω το ραντεβού μας για την ολοκλήρωση των σπουδών στην τέταρτη συνέχεια, στην επόμενη εκπομπή με συγκριτικές ακροάσεις και μέχρι την οποία καλή συνέχεια κυρίες και κύριοι.
1: Κλασικά τρίτο. Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Τη γνωρίζουμε ως τη γυναίκα του Johann Sebastian Bach. Ήρθε η ώρα να τη γνωρίσουμε για όσα ήταν η ίδια. Τραγουδίστρια, μουσικός, μητέρα και η γυναίκα που αντέγραψε με το χέρι της παρτιτούρες που έφτασαν μέχρι τις μέρες μας. Στις 11 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο, η ηθοποιός και μουσικός Μάγδα Μαυρογιάννη αφηγείται τη ζωή της σπουδαίας αυτής γυναίκας και ο πιανίστας Κάρολος Ζουγανέλης ζωντανεύει τον κόσμο του Μπαχ μέσα από τη μουσική του. Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Η ιστορία της με λόγο και ζωντανή μουσική. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Τρίτος μεσημβρινός. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια η Μαρία Παπακύριτση. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα, δύο συνθέσεις των Edgewood Elgar και Hugo Alvian από συναυλία με την ορχήστρα των Χάλι της Ρήχης υπό τον Πάβο Γιάρδη, η οποία δόθηκε στο πλαίσιο του μουσικού φεστιβάλ του Rheingau στο γερμανικό κρατήδιο της Έσης στις 4 Σεπτεμβρίου 2026. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας το 210-6013-167. Θα ακούσουμε πρώτα το κοντσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα σε μία ελάσσονα, έργο 85 του Edgewood Elgar. Ο Άγγλος συνθέτης και μαέστρος το έγραψε το καλοκαίρι του 1919 σε ηλικία 62 ετών, λίγο μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, κοντά στο χωριό Fittleworth στο Σάσεξ της Αγγλίας. Η πρεμιέρα, που ήταν τελείως αποτυχημένη εξαιτίας των λίγων δοκιμών, δόθηκε στις 27 Οκτωβρίου 1919 με σολίστ τον Άγγλο βιολοντσελίστα και στενό συνεργάτη του συνθέτη Φίλιξ Σάμοντ. Συνόδευσε η Συμφωνική του Λονδίνου στην πρώτη συναυλία της καλλιτεχνικής περίοδου 1919-20 με τον Elgar στο πόντιουμ. Την εποχή εκείνη, επίσης, η ρομαντική μουσική του Άγγλου συνθέτη θεωρείται παλαιομοδίτικη και ξεπερασμένη από τα νεότερα αισθητικά ρεύματα και συνθετικές τεχνικές. Τη δεκαετία του 20, το κοντσέρτο ηχογραφήθηκε δύο φορές με σολίστ την επιφανή Αγγλίδα βιολοντσελίστα Beatrice Harrison υπό τη διεύθυνση του Elgar. Η αμερικανική πρεμιέρα δόθηκε με μέτριες κριτικές στον τύπο και δίχως ιδιαίτερη επιτυχία στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης στις 21 Νοεμβρίου 1922. Σολίστ ο Ζω Ζεραρντί με την ορχήστρα της Φιλαδέλφειας υπό τον Λέοπολτ Στοκόφσκι. Κατόπιν, ο περίφημος Βέλγος βιολοντσελίστας, γνωστός ως ο Σαρασάτε του βιολοντσέλου, παρουσίασε το κοντσέρτο στην Πολωνία και την Αυστραλία. Αργότερα, επιφανείς βιρτουόζοι όπως ο Πάμπλο Καζάλς, ο Γκρέγκορ Πιατιγκόρσκι και η αδικοχαμένη σε ηλικία 42 ετών Ζακλίν Ντιπρέ συνέβαλαν στη διάδοση και την υψηλή δημοτικότητα του κοντσέρτου. Τα τέσσερα μέρη είναι τα ακόλουθα: Αντάτζο Μοτεράτο, Λέντο Αλέγκρο Μόλτο, Αντάτζο και φινάλε με ενδείξεις Allegro Moderato, Allegro Manon Tropo, Poco più lento, Αντάτζο. Σολίστη είναι η Ρωσίδα βιολοντσελίστα Αναστασία Καμπέκινα. Την ορχήστρα των Χάλε της Ρήχης διευθύνει ο Πάβο Γιάρδη. 4 Σεπτεμβρίου 2026.

0: Ακούσαμε το κονσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα σε μία λάσονα έργο 85 του Edgar Elgar. Σολίστη ήταν η Αναστασία Καμπέκινα. Την ορχήστρα των Χάλε της Ζυρίχης διεύθυνε ο Πάβο Γιάρδη από συναυλία που δόθηκε στο πλαίσιο του μουσικού φεστιβάλ του Rheingau στο γερμανικό κρατήδιο της Έσης στις 4 Σεπτεμβρίου 2026. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Μετά τη θερμή υποδοχή από το κοινό, η Ρωσίδα βιολοντσελίστα έπαιξε ένα σύντομο κομμάτι εκτός προγράμματος. Είναι, όπως ανακοινώνει και η ίδια, το δεύτερο μέρος υπό τον τίτλο «Πιανίσιμο» με ένδειξη «Ντολτσίσιμο» από το βιβλίο για βιολοντσέλο του σύγχρονου Λετωνού συνθέτη Πέτερις Βάσκς, γεννημένου το 1946. Στο μέρος αυτό, ο συνθέτης ζητά από άνδρες εκτελεστές το σφύριγμα μελωδίας με ταυτόχρονο παίξιμο του βιολοντσέλου. Από τις γυναίκες ζητά να τραγουδήσουν αυτή τη μελωδία και πάλι με ταυτόχρονο παίξιμο του οργάνου.
1: Ich glaube, ich darf nicht mehr in der Frankfurter Wiesbadener Umgebung denn mein Lieblingskomponist mein Papa-Stück mit Tamburin spielen, weil alle es schon kennen. aber heute spiele ich ein anderes Lieblingsstück von mir, von Pétéris Vasks. Der heißt Dolcissimo.

Ακούσαμε εκτός προγράμματος το δεύτερο μέρος υπό τον τίτλο «Πιανίσιμο με ένδειξη Dolcissimo» από το βιβλίο για βιολοντσέλο του σύγχρονου Λετωνού συνθέτη Πέτερις Βάσκς, γεννημένου το 1946. Ερμήνευσε η Αναστασία Καμπέκινα. Από την ίδια συναυλία ακολουθεί η ελεγία του Σουηδού συνθέτη, μαέστρο και βιολιστή Χιούγκο Αλβίαν, 1872-1960. Η θέση του στην ιστορία της σουηδικής μουσικής είναι ανάλογη με εκείνη του Έντβαρντ Γκρίγκ στην ιστορία της νορβηγικής μουσικής. Η ελεγία εντάσσεται στη σκηνική μουσική έργο 49 του Αλβίαν για το δράμα Γουστάβος ο Δεύτερος Αδόλφος του Σουηδού λογοτέχνη Λούντβικ Άνσελμ Νούρστρεμ. Γνωστός με τα προσωνύμια «Ο Χρυσός Βασιλιάς» και «Ο Λέων του Βορρά», ο Γουστάβος Αδόλφος βασίλευσε από το 1611 ως το 1632. Η πρεμιέρα της σκηνικής μουσικής του Αλβίαν δόθηκε στη Στοκχόλμη το 1932. Η γοητευτική ελεγία παρουσιάζεται συχνά και ως ανεξάρτητο κομμάτι. Την ορχήστρα των Χάλε της Ζυρίχης διευθύνει ο Πάβο Γιάρβη, 4 Σεπτεμβρίου 2026.

Ακούσαμε την ελεγία του Σουηδού συνθέτη, μαέστρου και βιολιστή Hugo Alvian, 1872-1960. Εντάσσεται στη σκηνική μουσική έργο 49 του Alvian για το δράμα Γουστάβος ο Δεύτερος Αδόλφος του Σουηδού λογοτέχνη Ludwig Anselm Nordström. Την ορχήστρα των Χάλι της Ζυρίχης διήθυνε ο Πάβο Γιάρδη από συναυλία που δόθηκε στο πλαίσιο του μουσικού φεστιβάλ του Rheingau στο γερμανικό κρατήδιο της Εσής στις 4 Σεπτεμβρίου 2026. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάσαμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Στον υπόλοιπο χρόνο της εκπομπής μας ένα ακόμη έργο του Alvian, η Σουηδική Ραψοδία αριθμός 1. Ο Alvian συνέθεσε τρεις σουηδικές ραψοδίες. Η πρώτη από αυτές, γραμμένη το 1903, είναι το δημοφιλέστερο έργο του. Όπως τονίζει ο συνθέτης, πρόκειται για φαντασία πάνω σε δημοφιλείς λαϊκές μελωδίες της πατρίδας του. Την ορχήστρα της Φιλαδέλφειας διευθύνει ο Eugene Ormandy από δισκογραφική εργασία εν έτη 1959.

0: Ακούσαμε την πρώτη σουηδική ραψοδία του Σουηδού συνθέτη, μαέστρου και βιολιστή Hugo Alvian, 1872-1960. Την ορχήστρα της Φιλαδέλφειας διεύθυνε ο Eugene Ormandy από δισκογραφική εργασία εν έτη 1959. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος Τρίτος, μεσημβρινός, που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θοδωρός Λουστάς. Ευχαριστώ πολύ τη Μαρία Παπακυρίτση που είχε την τεχνική επιμέλεια.
1: Ακούτε Τρίτο. Κυριάκος Φέτσας, 1945-2026. Ήχηση παρόντος μέλλοντος. Από τις 11 έως τις 18 Οκτωβρίου, το τρίτο πρόγραμμα τιμά τη μνήμη και τη μουσική παρακαταθήκη του Κυριάκου Σφέτσα μέσα από ένα μεγάλο αφιέρωμα στη διαδρομή και το έργο του ως συνθέτη και διευθυντή του Τρίτου. Πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα των εκπομπών στο rteco.gr. Κυριάκος Φέτσας. Ήχηση παρόντος μέλλοντος. Από τις 11 έως τις 18 Οκτωβρίου στο τρίτο πρόγραμμα.

Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα, Κάτια Καλετσουνάκη.

0: Από τα 18 μέχρι τα 42 του χρόνια, ο Κλοντ Ντεμπουσί συνδέθηκε ερωτικά με πολλές γυναίκες όλων των ηλικιών και όλων των κοινωνικών τάξεων. Όλες επηρέασαν με τον τρόπο του στη ζωή του, όμως μόνο τρεις κέρδισαν την καρδιά του, η καθεμία για εντελώς διαφορετικούς λόγους. Η πρώτη ήταν η σοπράνο Μαρι Μπλάν Σβανιέ, την οποία γνώρισε 18χρονος το 1880 στην τάξη τραγουδιού της Madame Moreau Senti, όπου εργαζόταν τότε ως μουσικός συνοδός. 14 χρόνια μεγαλύτερη του, παντρεμένη με τον εύπορο διανοούμενο μηχανικό Άρη Βανιέ και μητέρα δύο παιδιών, η Μαρί Μπλάνς γοήτευσε τον νεαρό Ντεμπουσί με την ομορφιά της και με την υπέροχη φωνή της και πολύ σύντομα έγινε η μούσα του, για την οποία έγραψε μερικά από τα ωραιότερα τραγούδια του εκείνης της περίοδου. Δεν είναι σαφές σε ποιο βαθμό η Μαρί Μπλάνς ανταποκρίθηκε στον ερωτά του, όμως για τρία περίπου χρόνια ο Ντεμπουσί ήταν σχεδόν καθημερινός επισκέπτης της οικίας Βανιέ στον αριθμό 28 της Rue de Constantinople, έχοντας το ελεύθερο να εργάζεται εκεί και να χρησιμοποιεί την πλούσια βιβλιοθήκη του Henri Vanier. Ο Βανιέ και η Μαρί Μπλάνς συνέβαλαν καθοριστικά στην πνευματική καλλιέργεια του νεαρού συνθέτη, τους σύστησαν συγγραφείς και ποιητές του κύκλου τους και τον παρότριναν να μελετήσει τα ποίηματα του Πολ Βερλέν και του Στεφάν Μαλαρμέ, τα οποία έδωσαν μια νέα όθηση στη μουσική του έμπνευση. Την περίοδο 1880-1884, ο Ντεμπουσί συνέθεσε για την Μαρί Μπλάν Σβανιέ 27 τραγούδια, τη γνωστή σήμερα συλλογή Βανιέ, η οποία περιλαμβάνει μελοποιημένα ποίηματα των Αλφρέ Ντε Μουσέ, Πολ Μπουρζέ, Τεοντόρ Ντε Μπανβίλ, Τεοφίλ Γκοτιέ, Πολ Βερλέν και Στεφάν Μαλαρμέ, συνοδευόμενα από περιπαθείς αφιερώσεις του τύπου «Στην κυρία Βανιέ, τη μόνη μουσα που μου ενέπνευσε κάτι που να μοιάζει με μουσικό συνέστημα, φυσικά και όλα τα άλλα», ή «Στην κυρία Βανιέ αφιερώνω αυτά τα τραγούδια που θα χάσουν τη μαγευτική τους χάρη αν δεν τα τραγουδήσουν τα μελωδικά παραμυθένια της Χίλη». Ο βαρύτανος Ζεράρ Σουζέ και η σοπράνο Τζουλιάν Μπάνς θα ερμηνεύσουν τρία τραγούδια της συλλογής Βανιέ, το «Μαντολίνο» σε ποιήση Βερλέν, τον «Πιερότο» σε ποιήση Ντεμπανβίλ και την «Απρόσμενη εμφάνιση» σε ποιήση Μαλαρμέ.
1: Donneur de sérénade, il est belle et goûteuse, échange des propos fades sous les ramures chanteuses. C'est Tircis et c'est Amante, et c'est l'éternel qui tendre, et c'est Damis qui pour main de cruelle fait m'avertendre. Leur courte veille.

Ο βαρύτανος Ζεράρ Σουζέ με την ορχήστρα του Γαλλικού Κονσερβατουάρ υπό τον Εντουάρ Λίντεμπεργκ και η σοπράνο Τζουλιάν Μπάνς με τον πιανίστα Αντρά Σιφ ερμήνευσαν το μαντολίνο σε ποιήση Πολ Βερλέν, τον πιερότο σε ποιήση Τεοντόρ Ντεμπανβίλ και την απρόσμενη εμφάνιση σε ποιήση Στεφάν Μαλαρμέ που ο Ντεμπιουσί αφιέρωσε στον πρώτο μεγάλο του έρωτα, τη Μαρί Μπλάνς Βανιέ. Την κατά 14 χρόνια μεγαλύτερη του σοπράνο, την οποία γνώρισε 18χρονος το 1880, συνθέτοντας μέχρι το 1884 για αυτήν 27 τραγούδια, γνωστά σήμερα ως συλλογή Βανιέ. Δεν είναι γνωστό πότε τελείωσε το ειδήλιο του Ντεμπιουσί με την παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών μούσα του, πάντως στα τέλη της δεκαετίας του 1880, σύζουσε ήδη σε ένα μικρό δωματιάκι στη Μομάρτρ με την Γκαμπριέλ Ντιουπόν. Την ωραία πρασινομάτα Γκαμπή, η οποία στα 10 περίπου χρόνια που διήρκεσε ο θυελώδης δεσμός τους και ενώ μεσολάβησε ένα σύντομο σαραβόνα του Ντεμπιουσί με τη νεαρή ψήφωνο Τερέζ Ροζέ, τον φρόντιζε και τον συντηρούσε οικονομικά, παρακολουθώντας από κοντά τη σύνθεση του πρελούδιου στο απόγευμα ενός φαύνου, της εκλεκτής Αρχοντοπούλας, των πρώτων σχεδιασμάτων του Πελέα και της Μελισάνθης και άλλων σημαντικών έργων του εκείνης της περίοδου. Την άνοιξη του 1898, ενώ ζούσε ακόμα με την Γκαμπή, ο 37χρονος Ντεμπιουσί γνώρισε τη φίλη της Λιλί Τεξιέ που εργαζόταν ως μοντέλο σε ένα μεγάλο οίκο μόδας. Η 25χρονη τότε Λιλί, μια μάλλον απλοϊκή επαρχιοτοπούλα, χωρίς ιδιαίτερη μόρφωση, αλλά εκθαμβωτικά ωραία, γοήτευσε το συνθέτη που άρχισε να την πολιορκεί, χωρίς να δυσκολευθεί φυσικά να την κατακτήσει. Μετά από ένα φλογερό ειδήλιο μερικών μηνών, ο Ντεμπιουσί, επηρεασμένος από τον φίλο του Πιέρ Λουίς, που του είχε ανακοινώσει τον επικείμενο γάμο του, αποφάσισε να τον μιμηθεί. Ο γάμος του με τη Λιλί έγινε τον Οκτώβριο του 1899 με μάρτυρες τον Πιέρ Λουίς, τον Ερικ Σατί και τον Λουσιέν Φοντέν και τα πρώτα τρία χρόνια της κοινής τους ζωής, παρότι πολύ φτωχικά, υπήρξαν μάλλον ευτυχισμένα. Αυτό το χειρόγραφο ανήκει στη μικρή μου Λιλί Λιλό με όλα του τα δικαιώματα ως απόδειξη της βαθιάς χαράς μου να είμαι ο σύζυγός της, έγραψε το 1900 ο Ντεμπιουσί στην παρτιτούρα της ορχήστρας των τριών νυχτερινών του, από τα οποία το τρίτο, με τον τίτλο «Οι Σιρήνες», το μόνο που περιλαμβάνει χοροδία, θα ερμηνεύσουν η Εθνική Ορχήστρα και η Γυναικεία Χοροδία της Γαλλικής Ραδιοτηλεόρασης υπό τον Ζαν Μαρτινόν σε ηχογράφηση του 1973.

Ο Ζαν Μαρτινόν διεύθυνε την Εθνική Ορχήστρα και τη γυναικεία χοροδία της γαλλικής ραδιοτηλεόρασης στις Σιρήνες, το τελευταίο από τα τρία νυχτερινά που ο Ντεμπιουσί εξέδωσε το 1900, αφιερώνοντας την παρτιτούρα της ορχήστρας στη σύζυγό του Λιλί Τεξιέ. Ωστόσο, οι διαρκείς ψυχολογικές μεταπτώσεις της Λιλί, ιδίως μετά την αποβολή της, το απλοϊκό μυαλό της, οι υπερβολικές οικονομικές απαιτήσεις της και η αδιαφορία της για τη μουσική του συνθέτη άρχισαν να κουράζουν τον Ντεμπιουσί, προετοιμάζοντας το έδαφος για την τελευταία γυναίκα που θα έμπαινε στη ζωή του το 1903, τη μητέρα του μαθητή του Ραούλ Μπαρντάκ. Σύζυγος τραπεζίτη, μητέρα δύο παιδιών και θαυμάσια σοπράνο στη νεότητά της, η 41χρονη μεγαλοαστή Έμα Μπαρντάκ ανταποκρίθηκε με το ίδιο πάθος στον κεραυνοβόλο έρωτα του Ντεμπιουσί, ο οποίος την άνοιξη του 1904 έγραψε το πρώτο έργο του για εκείνη. Τον δεύτερο κύκλο των Fêt Galant, πάνω σε τρία ποίηματα του Paul Verlaine, τον οποίο θα ερμηνεύσει η σοπράνο Maggie Tate, με τον Alfred Cortot στο πιάνο, από ηχογράφηση του 1936.

Η σοπράνο Maggie Tate με τον Alfred Cortot στο πιάνο ερμήνευσε τον δεύτερο κύκλο των Fête Galant που ο Debussy συνέθεσε την άνοιξη του 1904 πάνω σε τρία ποίηματα του Paul Verlaine για τη γυναίκα που μόλις είχε μπει στη ζωή του, τη σοπράνο Emma Bartak. Τον Ιούνιο του 1904 οι δύο ερωτευμένοι αποφάσισαν να περάσουν μαζί λίγες μέρες στο νησί Τζέρσι της Μάγχης. Εκεί ο Debussy ολοκλήρωσε το πιανιστικό κομμάτι «Το χαρούμενο νησί» που είχε εμπνευστεί από τον πίνακα του Αντουάν Βατό «Η επιβίβαση για τα κύθυρα», προσφέροντας το στην Έμα, εις ανάμνηση των πρώτων ιδηλιακών διακοπών τους, με την ακόλουθη αφιέρωση. «Στην αγαπούλα μου» που το αντέγραψε για μένα μία Τρίτη του Ιουνίου του 1904. Το κομμάτι θα παίξει ο Σαμσόν Φρανσουά από ηχογράφηση του 1971.

Ο Σαμσόν Φρανσουά έπαιξε το κομμάτι «Το χαρούμενο νησί» που ο Ντεμπουσί συνέθεσε τον Ιούνιο του 1904 στο νησί Τζέρσι της Μάνχης στη διάρκεια των πρώτων ιδηλιακών διακοπών του με την ερωμένη του Έμα Μπαρτάκ, στην οποία και το αφιέρωσε. Όταν το ζευγάρι επέστρεψε στο Παρίσι, ο Ντεμπουσί έγραψε αμέσως τη Λιλί Τεξιέ στο σπίτι των γονέων της, ζητώντας της διαζύγιο. Και το ίδιο έκανε και η Έμα με το σύζυγό της. Ο Σιγκισμόντ Μπαρτάκ αποδέχθηκε πολιτισμένα τη διάλυση του γάμου του, σε αντίθεση με τη Λιλί, η οποία αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει σε δημόσια θέα στο κέντρο του Παρισιού, αυτοπυροβολούμενη στο στήθος. Το γεγονός προκάλεσε τεράστιο σκάνδαλο και οι περισσότεροι φίλοι του Ντεμπουσί πήραν το μέρος της Λιλί, κρατώντας μια εχθρική στάση απέναντί του. Μέσα σε αυτή τη δυσάρεστη ατμόσφαιρα, εκείνος συνέθεσε τα τρία τραγούδια της Γαλλίας, που αφιέρωσε και πάλι στην Έμα, και εξακολούθησε να εργάζεται πάνω στο συμφωνικό του τρίπτυχο «Η θάλασσα», το οποίο ολοκλήρωσε την άνοιξη του 1905 στο Σάσεξ της Βρετανίας, όπου το ζευγάρι είχε καταφύγει προσωρινά μέχρι να ηρεμήσουν τα πνεύματα στο Παρίσι. Στο πρωτότυπο χειρόγραφο, ο Ντεμπουσί είχε γράψει για την Έμα την αφιέρωση «Στην αγαπούλα μου που τα μάτια της γελούν μέσα στο σκοτάδι», την οποία για άγνωστους λόγους αφαίρεσε όταν εκδόθηκε το έργο, ενώ λίγο αργότερα παρουσίασε και την εκδοχή του για πιάνο «Τέσσερα χέρια». Από τη δεύτερη αυτή εκδοχή της θάλασσας, οι πιανίστες Jean-Pierre Armengo και Olivier Sauzy θα παίξουν σε ηχογράφηση του 2013 το δεύτερο μέρος με τον τίτλο «Το παιχνίδι των κυμάτων».

Ζαν-Πιέρ Αρμενγκό και ο Ολιβιέ Σοζή έπαιξαν το δεύτερο μέρος, το παιχνίδι των κυμάτων, από το τρίπτυχο «Η θάλασσα», που ο Ντεμπιουσί συνέθεσε ανάμεσα στο 1903 και το 1905, αρχικά για ορχήστρα, παρουσιάζοντας κατόπιν και την εκδοχή του για πιάνο τέσσερα χέρια. Η χειρόγραφη παρτιτούρα του έργου περιλάμβανε μια τρυφερή αφιέρωση του Ντεμπιουσί στην ερωμένη του Έμα Μπαρτάκ, την οποία αφαίρεσε όταν το εξέδωσε, πιθανόν υπό το βάρος του σκανδάλου που είχε προκαλέσει η απόπειρα αυτοκτονίας της συζύγου του Λιλί Τεξιέ, η οποία μετά από σκληρές οικονομικές διαπραγματεύσεις υπέγραψε τελικά το διαζύγιό τους το 1905, λίγο πριν η Έμα και ο Ντεμπιουσί αποκτήσουν την κόρη τους Σουσού. Στην Έμα, που έγινε η δεύτερη κυρία Ντεμπιουσί το 1908, ο συνθέτης αφιέρωσε το 1910 έναν ακόμα κύκλο τραγουδιών του, τον «Περίπατο των δύο εραστών», βασισμένο σε τρία ποίηματα του ποιητή του 17ου αιώνα, Φρανσουά Τριστάν Λερμίτ, τον οποίο θα ερμηνεύσει η μεσόφωνος Ήρμα Κολάση, με τη συνοδεία του πιανίστα Αντρέ Κολάρ, από ηχογράφηση της δεκαετίας του 50.

Η μεσόφωνος Ήρμα Κολάση με τη συνοδεία του πιανίστα Αντρέ Κολάρ ερμήνευσε τον κύκλο τραγουδιών «Ο περίπατος των δύο εραστών» που ο Κλοντ Ντεμπισί συνέθεσε ανάμεσα στο 1904 και το 1910 πάνω σε τρία ποίηματα του Φρανσουά Τριστάν Λερμίτ αφιερώνοντάς το στην αγαπημένη του Έμα, την τελευταία γυναίκα της ζωής του, δεύτερη σύζυγό του και μητέρα της μοναχοκόρης του Σουσού, η οποία έζησε μαζί του από το 1904 μέχρι το θάνατο του από καρκίνο στα 56 του χρόνια, στις 25 Μαρτίου του 1918.

Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα, Κάτια Καλιτσουνάκη. Ηχογράφηση Γιάννης Γελίνης.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Αδράξτε τον ήχο. Μουσικές εμπνευσμένες από λίμνες, από τη φύση, τα πουλιά, τους έρωτες που γεννήθηκαν στις όχθες και τους μύθους που γέννησαν τα σκοτεινά νερά τους. Από την Κίνα ως τη Βόρεια Αμερική. Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου και κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και σε επανάληψη κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 4 το απόγευμα. Αδράξτε τον ήχο.

Ο συνθέτης της εβδομάδας. Άρβο Πέρτ, χρονολογία γέννησης 1935. Ένα αφιέρωμα που ετοιμάζει και παρουσιάζει για το τρίτο πρόγραμμα ο Μάρκος Μωυσίδης.

Έπρεπε να αποτινάξω από πάνω μου οτιδήποτε το αχρίαστο για να σώσω τον εαυτό μου. Άρβο Πέρτ. Γεια σας. Ο Άρβο Πέρτ υπήρξε για χρόνια ο πιο πολυπαιγμένος συνθέτης στον κόσμο. Για την δημοτικότητά του, ο Στίβ Ράιχ είχε γράψει. Ακόμη και στην Εσθονία, ο Άρβο ένιωθε αυτό που νιώθουμε όλοι μας. Λατρεύω τη μουσική του και το γεγονός ότι είναι ένας θαραλέος και ταλαντούχος άνθρωπος. Βρίσκεται εντελώς έξω από το πνεύμα της εποχής και όμως είναι εξαιρετικά δημοφιλής, γεγονός που αποτελεί τεράστια πηγή έμπνευσης. Η μουσική του ικανοποιεί μια βαθιά ανθρώπινη ανάγκη που δεν έχει καμία σχέση με τη μουσική μόδα. Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε πως η μουσική του Άρβο Πέρτ έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό κυρίως χάρης στον Μάνφρεντ Άιχερ, ο οποίος τον ενέταξε στο δυναμικό της δισκογραφικής εταιρείας CCM Records και ηχογράφησε πολλές από τις συνθέσεις του ξεκινώντας το 1984. Ο συνθέτης έχει δεχτεί βέβαια παραγγελίες από τις σπουδαιότερες ορχήστρες και σύνολα του κόσμου και η μουσική του έχει παιχτεί όπου μπορεί να φανταστεί κανείς. Το έργο «Cecilia Vergine Romana», σε ιταλικό κείμενο που αναφέρεται στη ζωή και το μαρτύριο της Αγίας και Κυλίας, προστάτηδας της μουσικής, για χοροδία και ορχήστρα, γράφτηκε κατόπιν παραγγελίας για το μεγάλο Ιωβιλέο της Ρώμης. Εκεί παρουσιάστηκε κοντά στην ημέρα της εορτής της Αγίας, δηλαδή στις 22 Νοεμβρίου, από την Ακαδημία Nazionale di Santa Cecilia υπό τη διεύθυνση του Myung Hun Chung. Ένα μεγάλο μέρος λοιπόν του έργου «Cecilia Vergine Romana» ξεκινά την σημερινή τρίτη εκπομπή του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του Άρβο Πέρτ από την εκπομπή του Τρίτου ως συνθέτης της εβδομάδας. Τραγουδάει χοροδία δωματίου της Εσθονίας μαζί της η Συμφωνική Ορχήστρα της Εσθονίας υπό τη διεύθυνση του Τόνου Καλιούστε.

Η σημερινή τρίτη εκπομπή του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του Arvo Pärt από την εκπομπή του Τρίτου ο Συνθέτης της Εβδομάδας ξεκίνησε με ένα μεγάλο μέρος από το έργο αφιερωμένο στην Αγία Κεκυλία σε Τσίλια Βέργκινε Ρωμάνα που ακούσατε από τη Χοροδία Δωματίου και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Εσθονίας υπό τη διεύθυνση του Τόνου Καλιούστε. Έρχομαι τώρα σε ένα έργο το οποίο θεωρώ κορυφαίο και πρότυπο αναζήτησης ενός τρόπου σύνδειξης της ανατολικής και της δυτικής μουσικής παράδοσης, αντιπαράδειγμα μάλιστα της κακής αισθητικής πολλών εθνικών σχολών και κυρίως αυτής της πατρίδας μας, όπου κυριάρχησε το πρότυπο να παίρνουμε μια παραδοσιακή μελωδία από τα Άγραφα ή την Πελοπόννησο ή τα Ελληνικά νησιά, να τη δίνουμε στα έγχορδα της ορχήστρας, να φτιάχνουμε και μια λίγο πιο περίεργη αρμονία, να προσθέτουμε και τα ξύλινα και να το έχουμε έτοιμη μια σπουδαία ελληνική κλασική λόγια μουσική. Και αυτό δυστυχώς το επέβαλαν κάποιοι για δεκαετίες. Αντίθετα, ο Arvo Pärt κάνει κάτι πάρα πολύ διαφορετικό, το οποίο, αυτό κι αν έχει στοιχεία μιας γλώσσας παραδοσιακής, λίγο πιο απροσδιόριστης βέβαια από πλευράς χώρου. Orient and Occident, Ανατολή και Δύση, ο τίτλος του έργου, έργο έξοχο γραμμένο για ορχήστρα εγχόρδων. Ανατολική μονοδία και αρμονική πύκνωση αντιπαρατίθενται και διατρέχουν γραμμικά το έργο που παρόλα αυτά κουβαλά από πίσω σφιχτούς δομικούς κανόνες. Ανατολή και Δύση λοιπόν, Orient and Occident, παίζουν τα έγχορδα της Σουηδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Τόνου Καλιούστε.

Ήταν το έργο «Ανατολή και Δύση, Orient and Occident», που ακούσατε από τα έγχορδα της Σουηδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Τόνου Καλιούστε. Και είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, ο συνθέτης εβδομάδας, που αυτό το πενθήμερο αφιερώνεται στη ζωή και το έργο του περίφημου Εσθονού συνθέτη Άρβο Πέρτ. Η μουσική Τιντινάμπουλη μπορεί να οριστεί ως μια ξεχωριστή τεχνική που ουσιαστικά ενώνει δύο μοναδικά δομικά στοιχεία, τη μελωδία και τη συγχορδία, σε ένα ενιαίο αχώριστο σύνολο. Δημιουργεί μια πρωτότυπη διαδικότητα φωνών, της οποίας η τροχιά και η εσωτερική λογική ορίζονται από αυστηρούς, ακόμη μάλιστα και πολύπλοκους μαθηματικούς τύπους, όσο απλή και αν σας φαίνεται η μουσική. Μέσω αυτής της διαδικότητας φωνών, ο Πέρτ έδωσε νέο νόημα στους οριζόντιους και κάθετους άξονες της μουσικής και διεύρυνε την κατανόησή μας για την τονική και τροπική μουσική με την ευρύτερη έννοια. Η μουσική Τιντινάμπουλη μπορεί επίσης να περιγραφεί ως ένα στυλ στο οποίο το μουσικό υλικό είναι εξαιρετικά συμπυκνωμένο, περιορισμένο στα ουσιώδη του, όπου απλοί ρυθμοί, συχνά βηματικές μελωδίες και τριαδικές φωνές Τιντινάμπουλη ενσωματώνονται στην περίπλοκη τέχνη της πολυφωνίας, εκφράζοντας τη μοναδική σχέση του συνθέτη με την σιωπή. Η γυναίκα με το αλαβάστρινο κουτί. Τραγουδούν τα φωνητικά σύνολα The Theatre of Voices και Pro Arte Singers υπό τη διεύθυνση του Paul Hillier.

Ήταν η σύνθεση «Η γυναίκα με το αλαβάστρινο κουτί» που ακούσατε από τα φωνητικά σύνολα «The Theatre Voices» και «Pro Arte Singers» υπό τη διεύθυνση του Paul Hillier και είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος «Ο Συνθέτης της Εβδομάδας» που αυτό το πενθήμερο αφιερώνεται στη ζωή και το έργο του Εσθονού συνθέτη Arvo Pärt. Η τεχνική Τιντινάμπουλη δεν είναι εμφανής μόνο στα περίφημα «Φιουραλίνα» ή «Spiegel im Spiegel», αλλά και σε έργα όπως τα «Κατά Ιωάννη Πάθη», το «Τεντέουμ», το «Τραγούδι του Σιλοάν», το «Μαγνίφικατ» ή «Λειτουργία του Βερολίνου» και πολλά άλλα, τα οποία περιλαμβάνουν τη συμμετοχή βέβαια χοροδιακών συνόλων όπως το περίφημο «Hilliard Ensemble» και η χοροδία δωματίου της Φιλαρμονικής της Εσθονίας. Τα έργα αυτά όθησαν τον Evan Carter να επισημάνει στο «All Music Guide» πως σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του ο Arvo Pärt επέδειξε μια ακόρεστη μουσική περιέργεια και ένα τολμηρό πνεύμα πειραματισμού, στοιχεία που του επέτρεψαν να ξεπεράσει την ασφαλή θέση του κορυφαίου συνθέτη της Εσθονίας και να αναδειχθεί ίσως τον πιο αναγνωρισμένο συνθέτη χοροδιακής και θρησκευτικής μουσικής της εποχής του. Επιπλέον το Τιντινάμπουλη είναι για τον συνθέτη μια ιδεολογία, μια πολύ προσωπική και βαθιά αισθητή στάση απέναντι στη ζωή, βασισμένη στις χριστιανικές αξίες, τη θρησκευτική πρακτική και την αναζήτηση της αλήθειας, της ομορφιάς και της αγνότητας. Como cierva sedienta από την Συμφωνική Ορχήστρα της Σουηδικής Ραδιοφωνίας και την χοροδία της Σουηδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Τόνου Καλιούστε.

Ήταν ένα απόσπασμα του έργου «Como Cierva Sedienta» που ακούσατε από τη χοροδία και την Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Σουηδίας και είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος «Ο Συνθέτης της Εβδομάδας» που αυτό το πενθήμερο αφιερώνεται στη ζωή και το έργο του Arvo Pärt. Αντιλαμβάνομαι τη σιωπή, αναφέρει ο συνθέτης, ως σύνδεση με το θείο. Η σιωπή είναι η παύση μέσα μου όταν βρίσκομαι κοντά στο Θεό. Και επισημαίνει ότι η μουσική του υπάρχει για να περιβάλλει και να αναδεικνύει την σιωπή. Και περιγράφει την ανθρώπινη φωνή ως το πιο οικείο και τέλειο όργανο, παρομοιάζοντας τη μουσική του, της φωνής μας δηλαδή, με το λευκό φως, το οποίο χρειάζεται το πνεύμα του ακροατή ως πρίσμα για να αποκαλύψει όλα του τα χρώματα. Αυτές οι λέξεις, these words, από την ορχήστρα δωματίου του Ταλίν, υπό τη διεύθυνση του Τόνου Καλιούστε.

ήταν η σύνθεση αυτά τα λόγια, αυτές οι λέξεις, these words, που ακούσατε από την ορχήστρα δωματίου του Ταλίν υπό τη διεύθυνση του Τόνου Καλιούστε. Και θα κλείσω τη σημερινή τρίτη εκπομπή του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του Άρβο Πέρτ από την εκπομπή του Τρίτου, ο συνθέτης της εβδομάδας, με τη μικρή σύνθεση με τίτλο «Φόρος τιμή στον Κέσσαρα» σε κείμενο από το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Τραγουδά η χοροδία του Φεστιβάλ της Ελώρα υπό τη διεύθυνση του Νόελ Έντισον.

0: με την μικρή σύνθεση με τίτλο «Φόρος τιμής των Κέσσαρα» που ακούσατε από τη χοροδία του Φεστιβάλ της Ελώρα του Καναδά υπό τη διεύθυνση του Νόελ Έντισον, ολοκληρώθηκε η σημερινή τρίτη εκπομπή του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του σπουδαίου εσθονού σύγχρονου συνθέτη Άρβο Πέρτ από την εκπομπή του Τρίτου «Ο Συνθέτης της Εβδομάδας». Αύριο την ίδια ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί για την συνέχεια. Υπεύθυνος ηχογράφησης και μοντάζ, ο Στέλιος Εφεντάκης, από τον Μάρκο Μωυσίδη. Γεια σας.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Ο συνθέτης της εβδομάδας, Κυριάκος Φέτσας. Ήχηση παρόντος μέλλοντος. Δευτέρα 12 έως Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 3 με 4 το μεσημέρι. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά.
3: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Γκλάιντμπορν και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου εικαστικού William Kendridge. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Κλασικά τρίτο. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο φανταστικό μουσείο της μουσικής. Με τον Γκούσταβ Λέοναρντ στο τσέμπαλο ξεκινήσαμε τη σημερινή μας διαδρομή με κοσμική μουσική από το Λονδίνο του 1693, με χορό Hornpipe του Henry Purcell. Μόλις 3 πεντάγραμμα από τη μουσική που συνθέτει για τη θεατρική παράσταση The Old Bachelor, το γεροντοπαλίκαρο, ίσως θα λέγαμε στα ελληνικά, μιας κωμωδίας ηθών του William Congreve. Εδώ στην εκδοχή για τσέμπαλο, με την οποία ο λαϊκός χορός που πήρε το όνομά του από το μουσικό όργανο που μέχρι και τον προηγούμενο αιώνα τον συνόδευε, μπαίνει και αυτόνομος μετά την επιτυχία της θεατρικής παράστασης και στις αυλές ευγενών, στις σκηνές δημόσιων συναυλιών. Και είναι η αφορμή μας για τους ελεύθερους συνειρμούς που επιλέγουν τους σταθμούς του σημερινού μουσικού μας ταξιδιού. Με επόμενο προορισμό... το Παρίσι του 1715 και ο μουσικός προορισμός μας ένα μπαλέ d'action, ένα μπαλέτο δράσης. Στην ουσία μια διευρυμένη σουίτα χορών που αναδεικνύει τις δεξιότητες ικανών χορευτών. Με τις προθέσεις και το ταλέντο του συνθέτη, η σειρά, οι κλίμακες, ο χαρακτήρας τους δίνει στη μουσική τη δική της αφηγηματικότητα. Θα ακούσουμε ίσως την πρώτη σπονδυλωτή σύνθεση μουσικής που αφηγείται μια ιστορία μόνο με χορό, χωρίς αφήγηση με πρόζα ή τραγούδι έξω από το πλαίσιο του δράματος με μουσική. Το τολμά ο 45χρονος πλέον μαθητής του Ζαν Μπαπτίστ Λουλί έχει μαθητεύσει δίπλα στον καλύτερο συνθέτη και χορευτή. Μετά από το απαραίτητο πρελούδιο, ακολουθούν μια κουράντ, ένα μινουέτο, μια σακόν, σαραμπάντ, ζιγ, ριγκοτόν, πασπιέ, γκαβότ, σονάτ, λουρ, μουζέτ και κλείνει με μια σονάτ. Ενώνονται αδιάσπαστα στο μπαλέτο του με τίτλο «Οι χαρακτήρες του χορού». Οι χορευτές παρουσιάζονται σε ζευγάρια ερωτευμένων με διάφορες διαθέσεις και ο θεατής όσο βλέπει και ακούει μπορεί να στοχαστεί το πόσες διαφορετικές πλευρές έχει ο έρωτας. Θα ακούσουμε μουσική του Ζαν Φερί Ρεμπέλ που ανοίγει ένα καινούριο κεφάλαιο στην ιστορία της. Le Caractère de la Danse, με τους μουσικούς της ορχήστρας εποχής Le Concert des Nations, υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια και διεύθυνση του Jordi Savall.

Με βήματα χορού φτάνουμε στη Βιέννη του 1785. Παρακολουθούμε δύο νέους που μπαίνουν σε σπηλιά. Με λιμπρέτο του Τζοβάνι Μπατίστα Κάστη, ο συνθέτης με το μεγαλύτερο αξίωμα που μπορεί να έχει μουσικός, ο διευθυντής μουσικής του αυτοκράτορα Ιώζεφ του Δεύτερου, λέει την ιστορία του σοβαρού συγκροτημένου Αρτεμίντορο και του εύθυμου «Έξω καρδιά πληστένε». Οι δύο νέοι είναι ερωτευμένοι με την Οφέλεια και την Ντόρη αντίστοιχα, δύο αδερφές με χαρακτήρες που τους ταιριάζουν. Όμως η σπηλιά είναι μαγική ή μαγεμένη και οι δύο νέοι έχουν πια τον αντίθετο χαρακτήρα. Δεν ταιριάζουν πια με τις κοπέλες τους και μετά από μια σειρά κωμικών παρεξηγήσεων, τελικά η Οφέλεια και η Ντόρη απελπισμένες αποφασίζουν να μπουν και εκείνες στη σπηλιά. Και να που τους συμβαίνει το ίδιο. Η σοβαρή συγκρατημένη Οφέλεια είναι τώρα τσαχπίνα και λαφρόκαρδη. Και αντικρίζοντας τον μάγο της σπηλιάς Τριφώνιο σε ρυθμό σχεδόν χορευτικό, χαριτωμένα του τραγουδά. Τι αστείος φιλόσοφος. Μέσα στην άθλια σπηλαιώδη τρύπα χαμένο σε βαθύ στοχασμό κάθεται και παραλυρεί. Ζωφερό το κατάλημα. Δεν λέω καλό μέρος είναι για να μείνει κανείς, αλλά σίγουρα δεν κάνει για μένα. Θα ακούσουμε μουσική του Αντώνιο Σαλιέρη. Από τη δεύτερη πράξη της κωμικής όπερας «La Grotta di Trifonio», «Η σπηλιά του Τριφώνιο» του Αντώνιο Σαλιέρη, θα ακούσουμε την άρια της Οφέλεια, «Λαρά λαρά και φιλόσοφο μπουφόν», «Τι αστείος φιλόσοφος», με την Πατρίς Μάικλς, τους μουσικούς της Classica Arts Orchestra σε διεύθυνση του Στίβεν Όλτοπ.

Συνεχίζουμε στο Παρίσι του 1818 για μουσική ενός συνθέτη τσέχικης καταγωγής που έχει δημιουργήσει τον μύθο του. Έπειτα από πολυετείς περιπλανήσεις, εγκαταστάθηκε εδώ περίπου πριν 10 χρόνια και θεωρείται πλέον ο καλύτερος δάσκαλος θεωρητικών της μουσικής και της σύνθεσης. Οι μαθητές του γίνονται επιτυχημένοι καθηγητές στο κονσερβατουάρ και τώρα τον φωνάζουν πια Αντουάν. Από αυτή την περίοδο θα ακούσουμε μουσική από μια συλλογή συνθέσεων για συνδυασμό μουσικών οργάνων που δεν είναι στην εποχή συνηθισμένος. Φλάουτο, όμποε, κλαρινέτο, κόρνο και φαγκότο. Ξεκίνησε τις συνθέσεις του μέσα στο 1811 και τις εκδίδει το 1818 και παρόλο που δεν αρέσει σε όλους αμέσως ο ήχος του συνδυασμού των οργάνων, καθιερώνουν το συγκεκριμένο μουσικό σύνολο αλλά και τη μουσική μορφή με 4 μέρη του κουιντέτου πνευστών. Από το κουιντέτο για πνευστά αριθμός 1 σε μη ελάσσονα της συλλογής όπους 88 του Άντων Ρέιχα, θα ακούσουμε το τρίτο μέρος, μενουέτο Allegro Vivo, και το τέταρτο, φινάλε, με τους μουσικούς του Belfiato Quintet.

Κατευθυνόμαστε αρκετά χιλιόμετρα νότια του Παρισιού, στο κέντρο σχεδόν της Γαλλίας. Ένα πέρασμα από το μικρό χωριό Νοάν. Στο 1841, στο εξοχικό σπίτι της Ζόρζ Σαντ, σύντροφο αυτή την περίοδο του Φρεντερίκ Σοπέν. Την περίοδο που η υγεία του συνεχώς επιδεινώνεται λόγω της φυματίωσης, συνθέτει με το δικό του χαρακτηριστικό τρόπο και ύφος μουσική πάνω στο ρυθμό που γιατρεύει το τσίπημα της αράχνης. Ταραντέλ, σε Life is η Μίζωνα, όπως 42, του Φρεντερίκ Σοπέν. Ερμηνεύει ο Ντανιήλ Τρίφωνοφ.

Ήρθαμε στην Νορβηγία, κάπου στο ενδιάμεσο από το Όσλο ή Κριστιάνια και στο Μπέργεν του 1898, για μουσική του Γιώχαν Χάλβορσεν από τη μεταβατική περίοδο, όσο ετοιμάζεται να αφήσει την θέση του Διευθυντή Ορχήστρας της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Μπέργεν και να ταξιδέψει ανατολικά στην Κριστιάνια, ακόμα δεν έχει ξαναβρει το μεσαιωνικό της όνομα, όπου θα αναλάβει τη μουσική διεύθυνση του νεόκτιστου Εθνικού Θεάτρου. Πρόκειται για μουσική δωματίου που θα παιχθεί κατά τις συνήθεις πρακτικές μετά το τέλος συναυλίας της Συμφωνικής Ορχήστρας ή στο φουαγέ του Νέου Εθνικού Θεάτρου ή και στις δύο περιπτώσεις. Από μια σουίτα 5 διαφορετικών αυτόνομων συνθέσεων, 5 χαρακτηριστικών κομματιών όπως τις ονομάζει, με το πρώτο πηγαίνει στην Ανατολή, με όλα τα μουσικά στοιχεία εξωτισμού του ύστερου ρομαντισμού, μελωδίες που αναδιπλώνονται και στους μελωδικούς και αρμονικούς τρόπους της εξειδανικευμένης στα ευρωπαϊκά σαλόνια Ανατολής. Intermezzo Orientale από την Suite Mosaïque, Suite Mosaïco του Johann Halvorsen, με τον Per Christian Skalstad στο βιολί και τον Thor Espen Aspas στο πιάνο.

Ακόμα πιο μακρινό το επόμενο ταξίδι στο νότιο ημισφαίριο, ένα νυχτερινό πέρασμα από το Buenos Aires του 1937. Μουσική από τις πρώτες τρεις συνθέσεις του με στοιχεία της λαϊκής μουσικής των Γάουτσο, των Αγιαλαδοτρόφων, και την αρμονική γλώσσα της λόγιας μουσικής των ημερών του. Είναι ακόμα τελειόφυτος στη σύνθεση στο Εθνικό Οδείο, αλλά η μουσική πιάνει το σφιγμό της εποχής για μουσική λόγια με άρωμα Αργεντινής. Πρώτη φορά εκδίδεται μουσική του. Με βήματα αργεντινικών χωρών βγαίνει αμέσως από τις αίθουσες του Οδείου στο προσκήνιο της μουσικής σκηνής. Από τους Danzas Argentinas, τους τρεις αργεντινικούς χορούς όπους δύο του Alberto Ginastera, Danza de la Mosa Donosa, χορός της χαριτωμένης κόρης, στην ερμηνεία της Μάρτα Αρκερίχ.

Αλέγκρο Τζοκόζο, ζωντανός και παιχνιδιάρικος ο επόμενος μουσικός προορισμός μας στο Λονδίνο του 1976, σε μορφή ροντό, το τρίτο μέρος από ένα έργο σε μορφή κονσέρτο. Από έναν συνθέτη που παίζει πιάνο, αλλά όλοι θαυμάζουν την τέχνη με την οποία γράφει η χάλκινα πνευστά, και από ένα κονσέρτο που αρχικά γράφτηκε κατά παραγγελία για συνοδεία μπάντας χάλκινων πνευστών. Εδώ, στην εκδοχή του ίδιου του συνθέτη, τρίτο μέρος από το κονσέρτο για τούμπα και ορχήστρα του Edward Gregson, με τον Ross Knight στην τούμπα, την φιλαρμονική ορχήστρα του BBC υπό τη διεύθυνση του Ben Jernon.

Τρία φαγκώτα χορεύουν στο ρυθμό αργεντίνικου τάγκο, κάπου μεταξύ Εδιμβούργου και Γλασκόβης το 1980, και εμείς ακολουθούμε. Ο συνθέτης παίζει φαγκώτο στη Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας και γράφει συχνά μουσική δωματιού που θα παιχθεί όπως παλιότερα μετά το τέλος της συναυλίας της ορχήστρας ή στις συναυλίες εκπαιδευτικού χαρακτήρα που δίνουν τα μέλη της στις πόλεις της Σκωτίας. Γράφει το συγκεκριμένο με ακόμα δύο χορούς με αφορμή φιλανθρωπική συναυλία. Από τους τρεις χορούς για τρία φαγκώτα του Μάικλ Νόρις, τάγκο, με τους Λόρενς Πέρκινς, Έιμι Τόμσον, Κατριώνα Μακτέρμιτ.

Μικρό πέρασμα από το Μόναχο του 2007, ανάμεσα σε μια πολυάσχολη καριέρα ως σολίστ στο κλαρινέτο, στα καθήκοντά του ως καθηγητή σύνθεσης στο Μουσικό Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ και στους ιδιόρυθμους κύκλους συνθέσεων, μουσικών εκφράσεων και διαθέσεων του Ρόμπερτ Σούμαν που απασχολούν τη δημιουργική του φαντασία. Εμπνέουν τη δική του εξερεύνηση σε ξαφνικές αναλλαγές της διάθεσης. Εκεί ανάμεσά τους, ο μουσικός προορισμός μας, μια μινιατούρα μετάβασης από μια μεγαλύτερη διάθεση σε μια άλλη, με τη δική της ιδιοσυγκρασία στις λίγες στιγμές της. Intermezzo, η έκτη από 11 Imoresque, 11 Imoresken, του Georg Widman, με τον Jan Philipp Schulze.

Ο τελευταίος μουσικός προορισμός μας φέρνει σε δύο γεωγραφικούς τόπους, στη Μεγάλη Βρετανία του 21ου αιώνα και στην Ανδαλουσία της παράδοσης, με μια διασκευή τραγουδιού για φωνετικό σύνολο του σύγχρονου ήρωα της χοροδιακής μουσικής της Βρετανίας, όπως τον αποκαλούν. Θα ξεκινήσουμε από μικρή γειτονιά της Σεβίλης. Φαίνεται πως εκεί με λαϊκή παραδοσιακή μελωδία, Ταυρομάχος έλεγε πως το δροσερό νερό που του δώσε η πιο όμορφη κοπέλα στην πύληνη της στάμνα της, έκαψε την καρδιά του. Στο Λονδίνο του 2009, με τη μελωδία ελάχιστα πειραγμένη, συγκοπτόμενους ρυθμούς σε χορό τζαζ αρμονιών, η κοπελιά πιάνει τα βλέμματά του. Θαυμάζει το καπέλο του, τα ρούχα του, τη ζωή του, όπως και εκείνος τις ματιές της, τον χορό της. Με αίσιο τέλος. Και οι δύο λένε: «Στη Μακαρενίτα ζούμε μαζί. Μου αρέσει ο τρόπος που χορεύουμε μαζί με στη ζωή». «Λα Μακαρενίτα». Παραδοσιακό τραγούδι από την Ανδαλουσία στη διασκευή για φωνητικό σύνολο του Bob Chilcott. Με το φωνητικό σύνολο Tenebre Consort σε διεύθυνση του Nigel Short.

0: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στην έξοδο του Φανταστικού Μουσείου της Μουσικής. Ως την επόμενη συνάντησή μας, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Και ακόμα καλύτερα. Με πολύ φανταστική μουσική. Για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ωριές θεματικές ή ελεύθερες ξεναγήσεις στη μουσική. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Ο Γιώργος Απέργης, ένας από τους σημαντικότερους ανανεωτές της σύγχρονης μουσικής, μετατρέπει τις λέξεις, τις ανάσες και τις κινήσεις σε μουσική και τη μουσική σε θέατρο. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει το τριήμερο αφιέρωμα Γιώργος Απέργης 80 με τους Μάρκο Μπλάου, Βάλερι Φρίτς, Θεανό Παπαδάκη και Ventus Ensemble. Δείτε από κοντά πώς γεννιέται η μουσική του Απέργη. Το κοινό βρίσκεται πάνω στη σκηνή, τόσο κοντά που ακούει την ανάσα λίγο πριν γίνει μουσική. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: 2 λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. 2 λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων, ο θρυλικός Billy Cobham ανεβαίνει στη σκηνή με το κουιντέτο του για μία μεγάλη βραδιά jazz. Μία από τις πιο σημαντικότερες μορφές της jazz fusion εξακολουθεί να μετατρέπει τα drums σε μία ολόκληρη μουσική γλώσσα. Ρυθμός, αυτοσχεδιασμός, δεξιοτεχνία και εκρηκτική ενέργεια συναντιόνται σε μία συναυλία που μας θυμίζει πως η μεγάλη μουσική σίγουρα δεν γνωρίζει ηλικία. Υπάρχει όσο εξακολουθεί να ανακαλύπτει τον εαυτό της. Στο στούντιο Μαυρομιχάλη, η ομάδα Λούπες παρουσιάζει την παράσταση «Καλύτερα να σου βγει το μάτι», σε κείμενο και σκηνοθεσία Χριστίνας Μπαρίτα. Η Μέρη ζει μέσα σε ένα κόσμο που μοιάζει ιδανικός, τακτοποιημένος και απόλυτα ασφαλής, κουβαλώντας όμως ένα λάθος του παρελθόντος. Η άφιξη της αδελφής της, μία νύχτα που ξεφεύγει από τα όρια και λίγες ώρες τα επίγοντα, γίνονται η αφετηρία μιας μεγάλης ανατροπής. Με αφετηρία τη βία και όσα γεννιούνται όταν όλες οι πόρτες μοιάζουν κλειστές, η παράσταση μιλά για τις πληγές που κρύβονται πίσω από μια φαινομενικά τακτοποιημένη ζωή και για εκείνη τη στιγμή που ο άνθρωπος αποφασίζει πως δεν θέλει πια απλώς να αντέχει, αλλά να αλλάξει. Και στην Αντωνοπούλου Art, η ομαδική έκθεση «Διασταυρώσεις, ανελέγχητη πραγματικότητα» φέρνει σε διάλογο διαφορετικές καλλιτεχνικές ματιές πάνω σε ένα κόσμο που γίνεται ολοένα πιο σύνθετος και συχνά πιο σκληρός. Η πραγματικότητα δεν παρουσιάζεται ως κάτι ενιαίο και ανδιαφυσβήτητο, αλλά ως ένα πεδίο διαφορετικών εμπειριών, εντάσεων και αντιθέσεων. Οι δημιουργοί συναντιόνται σε ένα κοινό εικαστικό έδαφος, αναζητώντας τι σημαίνει να παρατηρούμε, να αισθανόμαστε και να δημιουργούμε μέσα σε μια εποχή που δύσκολα μας επιτρέπει να μείνουμε αμέτωχοι. Μια έκθεση για τις διασταυρώσεις της τέχνης με τη ζωή και για την ανάγκη να εξακολουθούμε να κοιτάζουμε ακόμη και όταν η πραγματικότητα γίνεται ανελέητη. Αυτά ήταν τα 2 λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια, Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος, Νίκος Σαβοργινάκης.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή.
3: Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, τα επιτελεία των δυνάμεων και των δύο πλευρών της γενικευμένης σύραξης χρησιμοποιούν συστηματικά και στρατηγικά ως εργαλεία ενωτικής προπαγάνδας και αναπτέρωσης του ηθικού λαού και στρατιωτών, τη λόγια μεγάλη συμφωνική μουσική και το ποδόσφαιρο. Συμφωνικά έργα παλαιότερων ιστορικών περιόδων και νέα που γράφονται κατά παραγγελία, παίζονται ζωντανά, μεταδίδονται από το ραδιόφωνο σε τελετές, στη διάρκεια στρατιωτικών επιθέσεων ή αεροπορικών επιδρομών, σε καταφύγια, αμάχων και σε στρατόπεδα. Παράλληλα, παρόλο που σε όλες τις χώρες εκτός από τη Γερμανία τα εθνικά πρωταθλήματα έχουν σταματήσει, όπου είναι δυνατό διοργανώνονται τοπικοί αγώνες. Στη Γερμανία το ναζιστικό καθεστώς συνεχίζει το εθνικό πρωτάθλημα ως βασικό προπαγανδιστικό εργαλείο μέρος της ψευδέστησης κανονικότητας, ενώ στη Σοβιετική Ένωση όπου το επίσημο εθνικό πρωτάθλημα αναστέλλεται το 1941, συνεχίζουν να διοργανώνονται τοπικοί ανεπίσημοι αγώνες ακόμα και στην πρώτη γραμμή του μετόπου στις αποκλεισμένες πόλεις, για να διατηρούν οι στρατιώτες τη φυσική τους κατάσταση, το ομαδικό πνεύμα. Κάπως έτσι, στο υποναζιστική κατοχή Κίεβο στις 12 Αυγούστου του 1942, μια ομάδα εχμαλώτων πρώην επαγγελματιών σοβιετικών ποδοσφαιριστών νικούν τελικά 5-3 την αίτητη έως τότε ομάδα της γερμανικής αεροπορίας Luftwaffe και ο αγώνας γράφει το μικρό μύθο του ως παιχνίδι του θανάτου. Αλλά αυτό είναι ιστορία για μια άλλη φορά. Την άνοιξη του 1944 στο ρωσικό μέτωπο η νίκη ενάντια στις γερμανικές δυνάμεις φαίνεται πια πιθανή και το Μουσικό Ψυχαγωγικό Σώμα των Υπηρεσιών Εσωτερικών Υποθέσεων της Σοβιετικής Ένωσης παραγγέλνει στο συνθέτη της Μεγάλης 7ης Συμφωνίας που ακούστηκε στα αναχώματα του Λένιγκραντ και έγινε παγκόσμιο σύμβολο αντίστασης κατά του φασισμού, ένα σύντομο σχετικά σκηνικό έργο για τη διασκέδαση και την τόνωση στρατιωτών και λαού. Ο Δημήτρης Σωστακόβιτς καλείται να συνθέσει πάνω σε συγκεκριμένο σενάριο που του δίνεται με την παραγγελία. Ένα πρώτο μέρος ορχιστρικό, ένα αρκτήριο εμβατήριο. Έπειτα μια σε εισαγωγικά συμφωνική αναπαράσταση της μεγάλης μάχης του Στάλινγκραντ. Και για το τέλος, ένα θριαμβευτικό χοροδιακό σε πατριωτικό ύμνο. Τα τρία μέρη θα συμβολίζουν τα κατορθώματα του ενωμένου λαού που συνεχίζει ορμητικά στη ζωή όπως το ποτάμι. Αυτός θα είναι ο τίτλος, «Το Ρώσικο Ποτάμι». Ο Σωστακόβιτς, που είναι παθιασμένος με το ποδόσφαιρο και φωνάζει σαν μικρό παιδί στους αγώνες, φανατικός οπαδός του συλλόγου της Zenit Leningrad και αθλητικογράφος, ιδίως τώρα που το πρωτάθλημα μόλις έχει ξαναρχίσει, φαίνεται πως σκέφτεται πως αυτό το πάθος του κράτησε ζωντανούς και ενωμένους λαό και στρατιώτες και πως έχει τη θέση του στο Ρώσικο Ποτάμι. Κι έτσι όταν το έργο του «Το Ρώσικο Ποτάμι» κάνει πρεμιέρα στη Μόσχα στις 17 Απριλίου του 1944, μόλις 20 μέρες πριν την παράδοση των ναζιστικών δυνάμεων, το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, στη δημιουργική φαντασία του Σωστακόβιτς, στο δεύτερο μέρος, οι παίκτες ποδοσφαιρικής μάχης παικτών συλλόγων του Λένιγκραντ και της Μόσχας τρέχουν πίσω από την μπάλα στο ρυθμό του χορού «Γκαλόπ».

0: Από το έργο «Ρούσκα για Ρίκα», «Ρωσικό ποτάμι», όπως 66, του Δημήτρη Σωστακόβιτς, ακούσαμε το δεύτερο μέρος με τίτλο «Ποδόσφαιρο», με την Συμφωνική Ορχήστρα της Ακαδημίας της Αγίας Πετρούπολης υπό τη διεύθυνση του Αλεξάνδερ Τιτόφ. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.
1: Κλασικά τρίτο.
2: Κυριάκος Φέτσας, 1945-2026. Ήχηση παρόντος μέλλοντος. Από τις 11 έως τις 18 Οκτωβρίου, το τρίτο πρόγραμμα τιμά τη μνήμη και τη μουσική παρακαταθήκη του Κυριάκου Σφέτσα μέσα από ένα μεγάλο αφιέρωμα στη διαδρομή και το έργο του ως συνθέτη και διευθυντή του τρίτου. Πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα των εκπομπών στο rteco.gr. Κυριάκος Φέτσας. Ήχηση παρόντος μέλλοντος. Από τις 11 έως τις 18 Οκτωβρίου στο τρίτο πρόγραμμα.

Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε τρίτο πρόγραμμα. Είναι η εκπομπή Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο, με θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 7. Θέματα με επαφή με την επικαιρότητα, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο έντονη, σήμερα θα έλεγα αρκετά έντονη, μιλώντας για την πολιτιστική επικαιρότητα, διότι στην πολιτική επικαιρότητα κυριαρχεί η επίσκεψη Ρούμπιο. Τον είχε επιμελείται ο Θάνος Σιμέκας. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαννάρακος, τον ακούτε. Και σε ό,τι αφορά στη μουσική που θα ακούσουμε σήμερα, θα ακούσουμε Charles Gounod, ξεκινώντας από Faust.

0: Και περνάμε, κυρίες και κύριοι, στο χώρο του θεάτρου και θα μιλήσουμε αμέσως για την ομάδα Bijou de Cant. Η ομάδα Bijou de Cant έχει καινούργια στέγη, είναι στο Θησείο, φέρει τον γνωστό τίτλο Hood, Κουκούλα. Λοιπόν, το νέο Hood βρίσκεται στην οδό Ακταίου 35 και παίζεται ήδη εκεί, ξεκίνησε προχθές, Δευτέρα, το Χώμα. Μια παράσταση βασισμένη στη μητέρα του σκύλου του Παύλου Μάτεση και η σκηνοθεσία κλασικά, Bijou de Cant είναι αυτή, ανήκει στον Γιάννη Σκουρλέτη που είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Καλησπέρα Γιάννη.
1: Γεια σας, καλησπέρα, καλό φθινόπωρο. Πιστοί στο ραντεβού μας είμαστε κάθε χρονιά.
0: Έτσι.
1: Τα λέμε 2-3 φορές.
0: Έχετε και καινούριο χώρο τώρα,
1: έχουμε,
0: πώς είναι?
1: Έχουμε και καινούριο χώρο, έχουμε λόγους τώρα να τα λέμε. Είμαστε χαρούμενοι από τη μια, από την άλλη εντάξει, κάθε αλλαγή είναι και ένας αποχωρισμός. Είμαστε πολλά χρόνια στην Οδό Αθηνάς, την είχαμε κάπως συνηθίσει και ξέρεις, δεν είναι μόνο, ρε παιδί μου, ότι φεύγεις από, είναι και ο τρόπος που φεύγεις από κάπου. Δηλαδή, επειδή πια δεν ξέρω αυτό που γίνεται με την Αθήνα, με αυτή την περιβόητη ανάπτυξη και την αλλαγή χρήσης, τα πάντα, νιώθω ότι και ακόμα μία φορά μας εξορίσανε από το σπίτι μας.
0: Που έγινε Airbnb,
1: ήταν η τρίτη φορά τώρα που φεύγουμε, που αλλάζουμε πάλι χώρο.
0: Όλες τις φορές ήταν και Airbnb.
1: Ναι, να γίνουν αυτά, ας πούμε, τα ξενοδοχεία, τα οποία... ξέρεις όμως κάπως φτιάχνεται μια βιτρίνα που όμως απονεκρώνεται η ίδια η πόλη, δηλαδή σαν να μας διώχνει, δεν ξέρω τι γίνεται κάτι πολύ περίεργο, το οποίο και κεντρικά πολιτικά, ας πούμε, σαν επιλογή θα πρέπει κάπως να το δουν, να το δουν, ναι, οι υπεύθυνοι, γιατί
0: νομίζω ότι ήδη αντιμετωπίζεται.
1: Μια εσωτερική εξορία. Τώρα ήρθαμε εδώ στο Θησείο, πολύ αγαπημένη γειτονιά δικιά μου, γιατί πριν πάρα πολλά χρόνια, δεν λέω πόσα, είχα εδώ ένα πρώτο εργαστηριάκι όταν ακόμα ζωγράφιζα, εδώ από πάνω στην οδό Δημητρίου Αιγινήτου, στο αστεροσκοπείο, και τώρα ξανά εδώ. Οπότε έχω μια χαρά που είμαι εδώ, που ήρθα σε αυτή τη γειτονιά και που βρέθηκε αυτός ο χώρος μετά από μεγάλη δυσκολία. Mm-hmm. Και είμαστε εδώ, Ακταίου και Λυκομηδών.
0: Τι ήταν αυτό που σε έκανε να ασχοληθείς με την μητέρα του σκύλου του Μάτεση?
1: Εντάξει, με το Μάτεση είναι ένας υπεραγαπημένος μου συγγραφέας. Έχω δουλέψει πάνω στο έργο του και άλλες φορές, δεν είναι η πρώτη. Έχουμε κάνει τότε την παράσταση στα Αμάραντα που είχε αφήσει ένα ισχυρό αποτύπωμα. Μετά κάναμε τα δάση στα γόνατα πάνω στο Παλαιό των Ημερών. Θέλω να πω, είναι ένας συγγραφέας που έχω ασχοληθεί μαζί του, αλλά θεωρώ υπήρξε μια συγκυρία, δηλαδή, και αυτή είναι πια, ότι έχουμε το ίδιο χωριό, καταγόμαστε από το ίδιο χωριό. Είναι ένα χωριό στην Ηλία, στην ορεινή Ηλία, στον ορεινό όγκο της Ηλίας, στον Ερήμανθο. Είναι Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας το χωριό. Και είμαστε από το ίδιο χωριό. Ο σύλλογος λοιπόν εκεί...
0: Ποιο είναι το χωριό?
1: Το χωριό λέγεται Λαμπία. Και είναι πάνω στο βουνό. Και εκεί υπάρχει ακόμα το σπίτι του Παύλου Μάτες. Το οποίο έχει αλλάξει και αυτό χρήση, να μια και μιλάμε για αλλαγή χρήσης. Έχει γίνει αστυνομικό τμήμα. Το αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Τι ηρωνία.
0: Ναι, όντως.
1: Και ο σύλλογος λοιπόν εκεί, ο πολιτιστικός σύλλογος της περιοχής, με κάλεσε από πέρσι κιόλας να κάναμε κάτι. Επειδή είμαι κι εγώ από εκεί, είναι και το σπίτι του Μάτης, υπάρχει ακόμα. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η περιπέτεια. Κάναμε το Χώμα, το οποίο ήταν βασικά φτιάχτηκε για να είναι εκεί, να παιχτεί εκεί. Και παίχτηκε εκεί τον Αύγουστο.
0: Στο σπίτι του Μάτης. Στο σπίτι του Μάτης.
1: Στο σπίτι του Μάτες.
0: Στο αστυνομικό τμήμα δηλαδή σήμερα.
1: Ναι, που τώρα πια έχει γίνει αστυνομικό τμήμα. Υπάρχει ένας χώρος, ας πούμε, στον πρώτο όροφο, το οποίο είναι κενός. Και έχει χωμάτινο πάτωμα, όπως περιγράφηκε στη μητέρα του σκυλού, αυτό το περίφημο χωμάτινο πάτωμα της Ραραούς. Είναι αυτό το πάτωμα που μιλάει η Ραραού, για αυτό το πάτωμα. στο βιβλίο και ήταν το συγκεκριμένο πάτωμα, δηλαδή μιλάγαμε πάνω σε κάτι πολύ πραγματικό. Όταν τελείωσε λοιπόν αυτή η παράσταση, ήταν ο κόσμος έτσι πάρα πολύ συγκινημένος, πολύ δακρυσμένος, πολύ φορτισμένος συναισθηματικά με όλη αυτή την επιστροφή, ας πούμε, σε κάτι τόσο παλιό, αλλά εν τέλει, όπως αποδείχτηκε, και τόσο σημερινό, θα έλεγα. Όχι, και δεν το λέω με όρους επικαιροποίησης, αλλά νομίζω ότι κάπως τα πράγματα ξαναεπανέρχονται και επανατίθονται, ας πούμε, και τα ζητήματα αποσταθέτει της ιστορίας μέσα από αυτό το αφοπλιστικό μάτι του μικρού καθυστερημένου κοριτσιού της Ραραού Μάτεσης. Mm-hmm. Και έτσι λοιπόν, και λόγω του καινούργιου χώρου εδώ, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε εδώ τη λειτουργία μας με το χώμα.
0: Ήταν και
1: τα
0: έτοιμο.
1: Παίζουμε λοιπόν κάθε Δευτέρα και Τρίτη εδώ στο Φυσείο Ακταίου και Λυκομηδών. Παράλληλα έχουμε προγραμματίσει και άλλες παραστάσεις για εδώ.
0: Πριν πάμε στις άλλες παραστάσεις, να πούμε ότι παίζουν η Σωτηρία Χρυσικοπούλου
1: παίζουν
0: και η Χαρούλα Τσαλπαρά.
1: Τσαλπαρά τραγουδάει και παίζει ακορντεόν.
0: Είναι ρόλος, είναι ρόλος η Χαρούλα Τσαλπαρά στο έργο?
1: Ναι, είναι όλα, είναι ρόλος, είναι θέατρο, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ρόλος. Κοίταξε τώρα τι γίνεται. Εκτός από το χώμα, έχουμε και θα ξεκινήσουμε τα δευτερότητα του Νοεμβρίου, μία παράσταση που αγάπησα πολύ, γιατί ήταν και η αποχαιρετιστήρια παράσταση από το προηγούμενο Χουντ, και αναφέρομαι στο Θασελέο Μαρία, πάνω σε κείμενα του Γιάννη Παλαβού, σύγχρονος Έλληνας.
0: Το έχουν παρουσιάσει αυτό.
1: Γενικά, το είχαμε πει είναι αυτό. Και θα το κάνουμε για λίγες παραστάσεις εδώ. Έχει πολύ ωραία ανταπόκριση. Παίξαμε και την περασμένη εδώ.
0: Το χώμα παίζεται μόνο για τον Οκτώβρη?
1: Παίζεται, ναι, και θα δούμε. Θα δούμε ποια θα είναι η ανταπόκριση. Ξέρεις τώρα πώς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ξεκινάμε λίγο, γιατί τα κάνουμε όλα από μόνοι μας, χωρίς βοήθεια από πουθενά. Θέλω να πω. Ό,τι έρθει στο ταμείο, δεν υπάρχει από αλλού στήριξη.
0: Έτσι.
1: Οπότε
0: είναι, ναι.
1: Όλα είναι, εξαρτώνται από πολλά, από πολλούς παράγοντες, ας πούμε. Εντάξει, φιλοδοξία μας θα είναι να μπορέσουμε να το συνεχίσουμε. Και αυτό και άλλες παραστάσεις, βέβαια. Και θα κάνουμε λοιπόν και του Γιάννη του Παλαβού. Την περασμένη εβδομάδα αυτό το παίξαμε στο Ανοιχτό Θέατρο του Κολονού, στο φεστιβάλ εδώ του Δήμου της Αθήνας. Και πήγε και πολύ ωραία. Και θα κάνουμε μερικές παραστάσεις με αυτό. Θα συνεχίσουμε πάλι με μία μισοεπανάληψη, θα το πω. Πρόκειται για ένα έργο, λέγεται «Στα χαμένα», είναι του Άκη Δήμου. Αυτό ήταν να το κάνουμε, είχαμε ξεκινήσει δηλαδή πρόβες, είχαμε φτιάξει και τις μουσικές μέσα στην πανδημία, αλλά κλείσαν όλα και αυτά, η παράσταση δεν έγινε ποτέ. Και τώρα, λόγω καινούριου χώρου, είπαμε να που ήρθε η στιγμή να το δείξουμε κι αυτό. Και θα κάνουμε και «Στα χαμένα», και μετά το Δεκέμβρη, στις γιορτές περίπου υπολογίζουμε, να ξεκινήσουμε με ένα καινούργιο έργο της Λυκερίας Μπαζδέκη, το «Θέλετε να μιλήσουμε για το Χριστό». Επιμένουμε, όπως βλέπεις, πολύ στην ελληνική δραματουργία, επιλέγουμε ελληνικά κείμενα, ελληνικές περιοχές αισθήματος. Αυτό.
0: Εντάξει, βεβαίως χωρίς να αρνείστε.
1: Να πω παράλληλα ότι θα φιλοξενήσουμε από την άλλη εβδομάδα, από τις 16 Οκτωβρίου, θα φιλοξενήσουμε την παράσταση που είχαμε πέρσι στο Χουντ, στο παλιό Χουντ της Πολυκλήτου, την εκδίκηση του Φώτη, του Βασίλη του Βιλαρά. Και για την άνοιξη του 27 πια, προετοιμαζόμαστε για τον Ελέφα του Κώστα του Μποστατζόγλου.
0: Εντάξει, όλο και κάτι. Όλο και θα τα ξαναπούμε μέχρι τότε.
1: Όχι, μέχρι τότε ναι, έχουμε
0: δίνεις,
1: καιρό.
0: Μας δίνεις πάντα ευκαιρίες.
1: Το πρόγραμμα, ναι. Περισσότερο δεν το είπα σαν πληροφορία, αλλά για να καταδείξω ακριβώς αυτή την πίστη και αυτή την αφοσίωση πάνω στα ελληνικά ζητήματα.
0: Παλαιότερα δηλαδή, έχετε ανεβάσει και ξένα βέβαια έργα, πολλά.
1: Όχι πολλά,
0: ναι,
1: δεν θα το
0: κάποια,
1: έλεγα.
0: Ναι.
1: Έχω ανεβάσει τις δύο κρατικές σκηνές, το εθνικό και στο κρατικό, δύο Γκολντόνι, ένα συγγραφέα που αγαπώ πολύ, αλλά και κάπως, δεν ξέρω, εγώ ξέρεις τι γίνεται. Ή παλιότερα στη Στέγη είχαμε κάνει γκέτε, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Όταν κάποιους, όταν τους οικειοποιούμε, τους θεωρώ και λίγο Έλληνες. Δηλαδή στα μάτια μου. Ναι. Και τα λέω, Γκολντόνι είναι...
0: Είναι κοντά
1: τον
0: μας.
1: Πολύ. Ναι, τον βλέπω μέσα από το δικό μου ζήτημα, από τα δικά μου ζητήματα.
0: Λοιπόν, για την ώρα μένουμε στα δευτερότρητα και στο χώμα, που
1: ναι,
0: βασίζεται, είπαμε, στη μητέρα του σκύλου.
1: Που νομίζω ότι δεν ξέρω όσο περνάνε οι μέρες και κάθεται η παράσταση μέσα μου, νομίζω ότι έχει όλο και περισσότερη αξία να ακουστεί ξανά αυτό το αίτημα της Ραραούς, γιατί μέσα από αυτό ακούγεται η μεγάλη κραυγή της ιστορίας από τον Εμφύλιο και μετά.
0: Λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, που είσαι
1: εγώ
0: μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Και σε αφήνω, γιατί νομίζω ότι σε κόψαμε από πρόβα, ε.
1: Και σας περιμένουμε, ναι, τα γνωστά. Και σας περιμένω,
0: ναι,
1: σας περιμένουμε εδώ, και ούτε καν στο νέο Χουντ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και περνάμε τώρα στο χοροδιακό κομμάτι των Στρατιωτών από τον Φάουστ. Του Σαλμπουνό.

0: Λοιπόν, και περνάμε στο χώρο του κινηματογράφου, κυρίες και κύριοι, και θα ασχοληθούμε με μια πολύ σπάνια περίπτωση. Είναι πολύ σπάνια η περίπτωση ένα ντοκιμαντέρ να βρίσκει χώρο και προβολή σε κινηματογραφικές αίθουσες κανονικές, σε κανονική προβολή σε κινηματογραφικές αίθουσες. Αυτό συμβαίνει με την πρώτη σκηνοθεσία της Ειρήνης Βουρλούμη, το ντοκιμαντέρ «Αλλού ο δρόμος», υπότιτλος «Τρεις οδηγοί, τρεις ιστορίες, μία πόλη», το οποίο θα παίζεται από τις 22 Οκτωβρίου στον κινηματογράφο Δαναός. Λοιπόν, μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο παραγωγός της ταινίας αυτής, ο κύριος Λεωνίδας Λιάμπης, για να μας πει περισσότερα για αυτή την πραγματικά ιδιαίτερη ταινία, για αυτή την ιδιαίτερη ματιά στην Αθήνα που μας δίνει η ταινία αυτή. Καλησπέρα σας, κύριε Λιάμπη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, σας ακούμε και πείτε μας εσείς την ιστορία της ταινίας.
1: Εντάξει, λοιπόν, η ταινία «Αλλού ο δρόμος» της Ειρήνης Βουρλούμη είναι, όπως είπατε, ένα πορτρέτο της Αθήνας μέσω από τρεις οδηγοί, ταξί και τρεις ιστορίες. Είναι ένα πορτρέτο της Αθήνας μέσα από τους δρόμους της και τους ανθρώπους που τη διασχίζουν κάθε μέρα. Εμείς διαλέξαμε το ταξί, δηλαδή η Ειρήνη διάλεξε το ταξί, ως χώρος όπου η πόλη εξομολογείται, που συναντιέται και έτσι χτίζεται ένα σύγχρονο και ανθρώπινο πορτρέτο της Αθήνας.
0: Οι τρεις ταξιτζίδες πώς επιλέχτηκαν από την Ειρήνη Βουρλούμη?
1: Η Ειρήνη έκανε αρκετή έρευνα. Η ίδια προέρχεται από το... Είναι φωτογράφος, εικαστικός φωτογράφος και φωτορεπορτέρ, η οποία έχει δουλέψει και στο New York Times και σε διάφορα διεθνή μέσα. Και είχε έτσι μια αρχικά δημοσιογραφική ερευνητική πορεία και έτσι πήγε και γνώρισε, έκανε πολλές συναντήσεις και συνεντεύξεις με ταξιτζίδες σε διάφορα σημεία της πόλης, μέχρι να βρει τους τρεις πρωταγωνιστές της ταινίας.
0: Mm-hmm. Και τι είναι αυτοί οι πρωταγωνιστές?
1: Λοιπόν, οι τρεις πρωταγωνιστές είναι ο Κωνσταντίνος Σταθούλης, το Πούμα, ένας βετεράνος ταξιτζής, ο οποίος πλησιάζει προς το τέλος της καριέρας του μετά από πολλά χρόνια πίσω από τη μόνη, και ο ίδιος έχει και μία σχέση με τη φύση και την ποίηση. Έχουμε και τον Σάνι Οχλέμπο, ο οποίος είναι νιγηριανικής καταγωγής, ήρθε στην Ελλάδα ως ηθοποιός και έμεινε και έτσι ακολουθεί και την καριέρα του ως ηθοποιός και παράλληλα οδηγάει ταξί. Και ο Γιώργος Γεωργίου, ο οποίος είναι οδηγός ταξί επίσης και λαϊκός τραγουδιστής σε διάφορα κέντρα της Αθήνας.
0: Τρεις πολύ ενδιαφέρουσες περιπτώσεις, θα έλεγα, και οι τρεις. Και μάλιστα, έχοντας διαβάσει τώρα και το δελτίο τύπου, βλέπω τώρα ότι υπάρχουν στιγμές μαγικού ρεαλισμού. Πώς προκύπτει ο μαγικός ρεαλισμός, μιλώντας με τρεις ταξιτζίδες για την Αθήνα?
1: Καλή ερώτηση. Η ταινία κατά βάση είναι για τα όνειρα που κουβαλάμε όλοι μας. Δηλαδή είναι οι τρεις ταξιτζίδες αυτοί οδηγάνε για βιοποριστικούς λόγους και ο Πούμα επειδή του αρέσει, αλλά έχουν μέσα τους κάποια όνειρα τα οποία τα κρατάνε και τα οποία εμείς μέσα από τη διαδικασία της ταινίας της κινηματογράφησης προσπαθήσαμε να τα εμφανίσουμε, να τα δείξουμε ώστε να ξεφύγουμε από την σκληρή πραγματικότητα της καθημερινότητας. Mm-hmm.
0: Και η κουκουβάγια τι ρόλο παίζει στο έργο? Γιατί έχουμε και μια κουκουβάγια που πρωταγωνιστεί.
1: Έχουμε και μια κουκουβάγια η οποία είναι κατά κάποιο τρόπο το τέμ του ενός ταξιδιού του Κωνσταντίνου Σταθούλη. Ο ίδιος εδώ και δεκαετίες πηγαίνει πριν αρχίσει τη βάρδιά του, πριν βγει ο ήλιος στην Ακρόπολη και συναντάει αυτή την κουκουβάγια, την ακούει και συνομιλεί μαζί της. Αυτό είναι, μας άρεσε πολύ στην Ειρήνη και ήταν κάτι το οποίο ήταν μια σχέση ποιητική με την πόλη, με την ιστορία, με αυτό που κρατάμε μέσα μας και μας κρατάει...
0: Ναι, οι φίλοι του Κουκουβάγια, σωστό. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Δηλαδή η προσωπική σχέση δεν είναι με ένα pet, δεν είναι με ένα σκύλο, μία γάτα, ας πούμε, είναι με μία κουκουβάγια. Έχει, είναι πραγματικά παράξενο.
1: Η κουκουβάγια, όπως είπαμε, είναι ένα σύμβολο της πόλης, της Αθήνας, συνδέεται βαθιά με την ιστορία της πόλης και είναι κάτι το οποίο διατρέχει και την ιστορία και έχει και ένα συμβολισμό προς την Σοφία. Mm-hmm. Τώρα, αν δηλαδή ο ίδιος ο πρωταγωνιστής συνομιλεί μαζί με την κουκουβάγια, αλλά η ιδέα της ταινίας είναι πώς θα καταλάβουμε λίγο παραπάνω, να έχουμε και μια πιο σοφή εικόνα το τι συμβαίνει στην πόλη μας. Οπότε αυτό το προσωπικό γίνεται κάτι πιο γενικό, το οποίο ελπίζουμε να με ένα ποιητικό τρόπο να μιλήσει και στους θεατές.
0: Τους βλέπουμε αυστηρά ως ταξιτζίδες ή βλέπουμε και τις παράλληλες δραστηριότητες του? Για μας είπατε ότι ο Σάνι είναι ηθοποιός, ότι ο Γιώργος είναι τραγουδιστής, τραγουδάει τη νύχτα. Τους βλέπουμε και στην έξω από το ταξίδι η ζωή τους.
1: Ναι. Το ταξίδι του συνδέει μεταξύ τους και με την πόλη και είναι ένα κομμάτι που χτίζει ένα μοσαϊκό ποτρέτο της πόλης, αλλά οι ίδιοι, επειδή και η ταινία έχει σαν επίκεντρο αυτό το κομμάτι της επιθυμίας και το όνειρο, μπαίνει και στα άλλα κομμάτια από αυτών των ανθρώπων.
0: Υπάρχουν άλλοι ήρωες στην ταινία, δηλαδή βλέπουμε και τις κούρσες που παίρνουν, βλέπουμε και τους ανθρώπους που μπαίνουν μέσα στο ταξί και τους ακούμε, μιλάνε δηλαδή, ακούμε και τι λένε και τέτοια.
1: Ναι, κάναμε και γυρίσματα με αρκετούς επιβάτες. Και έχουμε μέσα στην ταινία διάφοροι από την
0: πόλη. Πρέπει να έχει πολύ ενδιαφέρον. Ναι, πρέπει να έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βρήκατε την διανομή αυτή στο Δαναό. Θα παιχθεί και αλλού. Ποια είναι η εικόνα που έχετε? Υπάρχει πιθανότητα να βρει και ευρύτερη διανομή?
1: Θα παιχθεί και στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Και εφόσον ακολουθήσετε την ταινία στο Facebook ή στο Instagram, The Whales Were είναι ο αγγλικός υπότιτλος, θα δείτε και τις άλλες προβολές όταν
0: έρθει η ώρα τους.
1: Όταν έρθει η ώρα.
0: Για την ώρα έχει κάνει μία πορεία σε φεστιβάλ, στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης και αλλού. Έχει και άλλα φεστιβάλ στα οποία πρόκειται να συμμετάσχει. Ναι. Και εμείς θα σας ευχαριστήσουμε πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Λιάμπε, για αυτό το πραγματικά πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Ήταν το βάλς από την Βασίλισσα του Σαβά, του Σαρλ Γκουνό. Και περνάμε μετά από το βάλς αυτό και πάλι στο χώρο του θεάτρου. Θα μιλήσουμε για μια παράσταση που παίζεται στο θέατρο Πλήφα από αύριο, 8 του μηνός, για 7 και μόνο παραστάσεις. Ξαναπαιχθεί βέβαια στην Αθήνα. Έχει παιχθεί και στην Ζυρίχη, διαβάζω εδώ, τον Ιανουάριο ήταν στο Bühne es Theater im Bahnhof. Λοιπόν, in Bahnhof Stadelhofen, για να το διαβάσω ολόκληρο. Πρόκειται για ένα έργο του Θανάση Τριαρίδη, ο Μέγκελε, ένα έργο που έχει ανέβει ξανά στο παρελθόν, με πολύ μεγάλη επιτυχία, με πολύ ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις και πολύ διαφορετικό κάθε φορά. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια ιδιαίτερη προσέγγιση της Βάνας Πεφάνη, η οποία είναι τηλεφωνικά μαζί μας, για να μας μιλήσει για τον τρόπο που είδε και σκηνοθέτησε το έργο. Καλησπέρα, Βάνα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς σε βρίσκω.
0: Λοιπόν, σ' ακούμε. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να επιλέξεις το Μέγκελε?
1: Το Μέγκελε είναι ένα υπέροχο έργο. Το ξέρουμε εδώ και χρόνια. Η συνεργασία μου με τον Θανάση Τριαρίδη, αυτό που μου έφερε σαν αποτέλεσμα, ήταν ότι βρήκα μπροστά μου ένα κείμενο που μπορείς, όπως είπες και εσύ, να το δεις με διαφορετικές πλευρές, κάθε φορά ανάλογα με το χρόνο που ανεβαίνει και ανάλογα και με την πόλη που ανεβαίνει. Εγώ το αντιμετώπισα σαν πείραμα. Ένα πείραμα σαν αυτά που έκανε ο ίδιος ο Μέγκελε στα στρατόπεδα συγκέντρωσης.
0: Και λες ότι στην πόλη που ανεβαίνει, ανάλογα και με την πόλη που ανεβαίνει, υπάρχει μια διαφορά. Το ανέβασμα που έγινε στην Αθήνα και που θα επαναληφθεί τώρα είναι διαφορετικό. Στην πόλη που ανεβαίνει, ανάλογα και με την πόλη που ανεβαίνει, υπάρχει μια διαφορά. Το ανέβασμα που έγινε στην Αθήνα και που θα επαναληφθεί τώρα

0: άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρουμε ακριβώς τι δουλειά κάνει, αλλά είναι μεγαλύτερός της. Και το τρένο ακινητοποιείται σε κάποιο σταθμό και αρχίζουν να παίζουν ένα παιχνίδι, το οποίο παιχνίδι είναι το αν είσαι είμαι. Δηλαδή, εάν αποφασίσουμε εμείς οι δύο να παίξουμε ένα παιχνίδι, αν είμαι η Ιουλιέτα ή είσαι ο Ρωμαίος, τι θα προκύψει από αυτό. Μπαίνει δηλαδή ο ένας στα παπούτσια ενός ήρωα και διαδραματίζει μία σκηνή από μία υποτιθέμενη ιστορία μαζί με τον άλλο. Αρχίζουν λοιπόν το παιχνίδι, αν είσαι ο Μέγκελε, είμαι η Εστίρ. Η Εστίρ, μία κρατούμενη στο Auschwitz. Αυτό το παιχνίδι, δεν θέλω να πω τέλος, παρόλο που είναι γνωστό το έργο, έχει απρόσμενα αποτελέσματα.
1: Δεν υπάρχει και λόγος να το πεις, γιατί όσοι δεν το ξέρουν και έρθουν να το δουν,
0: ακριβώς,
1: πρέπει
0: ακριβώς
1: να έχουν την αίσθηση αυτή. Όσοι το ξέρουν θα απολαύσουν άλλα στοιχεία της παράστασης.
0: Εγώ λοιπόν έβαλα όλο αυτό που σου περιγράφω στο ότι ο σταθμός του τρένου και το παγόνι είναι μέρος ενός πειράματος.
1: Ναι. Ενός πειράματος. Τι είδους πείραμα δηλαδή?
0: Ένα πείραμα που εξετάζει στο πόσο εύκολα μπορούμε οι άνθρωποι να γίνουμε απάνθρωποι. Mm. Πόσο εύκολα μπορεί η εξουσία και η δυνατότητα του να κάνουμε πράγματα πάνω στον άλλον να μας διαβρώσει και να μας βγάλει το τέρας που κρύβουμε όλοι μέσα μας.
1: Αυτό μου θυμίζει τον προβληματισμό που είχε το experiment, η ταινία, αυτή που ασχολείται με το σύνδρομο της Στοκχόλμης, ας πούμε.
0: Ακριβώς.
1: Και είναι
0: εκεί
1: πολύ.
0: Πάτησα. Εκεί πάτησα. Χαίρομαι πάρα πολύ που το λες.
1: Μα αυτό ακούω και μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση και πολύ διαφορετική.
0: Κοίταξε, οδηγήθηκα σε αυτό με την έννοια, το πείραμα είναι αυτό που έκανε ο Μέγκελε στο στρατόπεδο. Έκανε πειράματα πάνω σε δίδυμους. Οπότε αυτό με οδήγησε στο ότι υπάρχουν πιο σύγχρονα πειράματα, τα οποία δεν τα κάνει κάποιος διαβόητος ναζιστής, αλλά τα κάνουν διάφοροι άλλοι άνθρωποι πάνω στους ανθρώπους. Και λέω, όλη η παράστασή μου λοιπόν είναι ένα πείραμα.
1: Το βρίσκω πολύ πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή παίζουμε το βασανιστή και το βασανιζόμενο από ένα σημείο και πέρα με έναν τρόπο.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Πολύ ωραία λοιπόν. Αυτό παίζεται στο θέατρο Πλήφα. Είναι,
0: ναι,
1: 7 παραστάσεις, είναι Πέμπτη με Κυριακή αυτήν την εβδομάδα και Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο την επόμενη.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Και
0: μετά
1: συνέχεια
0: θα ξαναπάμε Ζυρίχη.
1: Αμέσως μετά.
0: Το Γενάρη. Τέλος Γενάρη θα είμαστε πάλι στον ίδιο χώρο που ήμασταν και πέρσι, στη Ζυρίχη. Mm. Πήγε πολύ καλά και εκεί η παράσταση και εδώ.
1: Σας αρέσει η Ζυρίχη λοιπόν, σας σήκωσε το κλίμα.
0: Λοιπόν, τι συμβαίνει με τη Ζυρίχη?
1: Ο Γενάρης στη Ζυρίχη, ναι.
0: Οι δύο ηθοποιοί, ο Γιώργος Ωνάσιος και η Εύα Πιάδη, ζουν στη Ζυρίχη. Είναι ηθοποιοί που ζουν στη Ζυρίχη.
1: Και δουλεύουν στα γερμανικά, ή έχουν και ελληνικό θέατρο εκεί?
0: Υπάρχει μεγάλη ελληνική κοινότητα. Η παράσταση θα παιχτεί στα ελληνικά με γερμανικούς υπότιτλους, υπέρτιτλους.
1: Ναι, οπότε αλλά οι ίδιοι είναι στη Ζυρίχη και παίζουν στα γερμανικά.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Είναι στο γερμανόφωνο κομμάτι, όσους δεν το ξέρουν, για τη Ελβετία στη Ζυρίχη.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Και θα πάτε τον Γενάρη εκεί. Ενδιάμεσα, ναι, ναι, γιατί αποκλείεται να κάνεις μόνο αυτό. Τι άλλο κάνεις?
0: Αχ, πόσο με ξέρεις λοιπόν. Λοιπόν, παράλληλα κάνω πρόβες σε μια γαλλική κωμωδία, γραμμένη το 2022, το Restart, και ανεβαίνει στο θέατρο Συγκρού 33, μία εβδομάδα αργότερα, δηλαδή στις 14 Οκτωβρίου. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, είμαι εν όψη δύο
1: πρεμιερών.
0: Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Θα μας πεις και δύο λόγια για την παράσταση αυτή?
0: Η παράσταση αυτή παίζεται ακόμα, να σκεφτείς, τόσα χρόνια στο Παρίσι, από τότε που γράφτηκε το έργο.
1: Ποιος την έχει γράψει?
0: Είναι Αζοπαρντί και Ναβινό. Είναι δύο οι συγγραφείς.
1: Αζοπαρντί και Ναβινό, μάλιστα.
0: Οι οποίοι έχουν και ένα θίασο δικό τους και έτσι γράφουν και έργα και για το θίασό τους. Έχει κάνει μεγάλη επιτυχία αυτό το έργο. Είναι μια διαδραστική κωμωδία όπου το κοινό παίρνει αποφάσεις για τη ζωή του κεντρικού ήρωα. Αλλά όχι αποφάσεις, ξέρεις, όπως σε άλλα έργα που παίρνω μια τελική απόφαση τι θα κάνει. Παίρνει καθ' όλη τη διάρκεια του έργου.
1: Μπαίνουν διλήμματα δηλαδή.
0: Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, μπαίνουν διλήμματα συνεχώς, αλλάζει η πορεία

0: της ιστορίας. Και όπως καταλαβαίνεις, δεν σκηνοθετώ μία παράσταση.
1: Αλλά 35 ας πούμε είναι. Είναι πολλές.
0: είναι πολλές.
1: Ναι, γιατί 5 διλήμματα να υπάρχουν. Αν το σκεφτεί κανείς και τα πολλά
0: πρέπει πλαισία. Να σου πω. Είναι παραπάνω.
1: Ναι, είναι... Τα πολλαπλασιάζεις τέλος πάντων και πρέπει κάθε φορά με κάθε απάντηση να υπολογίζεις από δύο καινούργιες απαντήσεις και δεν συμμαζεύεται. Και...
0: Ακριβώς.
1: Γεωμετρική η πρόοδος.
0: Ακριβώς.
1: Ίσως το 35 που είπα είναι, να είναι λίγο, δεν ξέρω.
0: Είναι λίγο. Το είχαμε βάλει στο ChatGPT και μας έβγαζε γύρω στα 99.
1: Α, πολύ καλά. νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα αυτή. Ναι, πόσο καιρό το δουλεύετε αυτό για να βγουν 99 διαφορετικές βερσιόν?
0: Το δουλεύουμε 6 μήνες μαζί με τη μετάφραση που έκανε ο Αντώνης ο Γαλαίος. Ναι, το δουλεύουμε 6 μήνες περίπου.
1: Και θα παιχθεί στο Συγκρού 33.
0: Θα παιχθεί στο θέατρο Συγκρού 33. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, για όλο το χειμώνα, ελπιστούμε.
1: Ναι, και εσύ θα παίξεις πουθενά?
0: Δεν νομίζω ότι χωράει και αυτό.
1: Χωράει. Όταν ανέβει η παράσταση αυτή, σε παίρνει άνετα να ξεκινήσεις πρόβες για κάτι στο οποίο θα παίξεις.
0: Ό,τι σκηνοθετώ, σε ό,τι σκηνοθετώ δεν παίζω.
1: Ναι, σε κάτι άλλο, όχι δεν σκηνοθετήσεις. Να σκηνοθετηθείς.
0: Θα πρέπει να σκηνοθετήσω όμως κάτι άλλο, γιατί έχουμε πάρει επιχορήγηση σαν ομάδα, οπότε
1: θα πω
0: σε άλλες πρόβες πάλι. Ναι.
1: Θα μας δώσει την ευκαιρία λοιπόν να τα ξαναπούμε. Για την ώρα να σε ευχαριστήσουμε πολύ που ήσουν μαζί μας.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Γεια χαρά. Yeah.

0: Και να περάσουμε στον εικαστικό χώρο, κυρίες και κύριοι. Θα μιλήσουμε αμέσως για μια έκθεση, η οποία γίνεται μέχρι τις 18 Οκτωβρίου στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων, στο Μεταξουργείο. Στην πλατεία Αυδή είναι η Πινακοθήκη, για όσους δεν την ξέρουν, σε ένα υπέροχο παλιό κτίριο, και έχει και τη μόνιμη συλλογή της, αλλά και εκθέσεις. Και αυτή η έκθεση έχω ακούσει ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Θα κοιτάξω να προλάβω μέχρι τις 18 να τη δω. Φέρει τον τίτλο «How do we sleep while we are burning?» Πώς μπορούμε να κοιμόμαστε, πώς κοιμόμαστε ενώ κεγόμαστε. Είναι μια έκθεση εικαστική της ομάδας Horror Vacui, «Τρόμος του κενού». Και επιμελητής της έκθεσης αυτής είναι ο κύριος Δρατής Πανταζής, που είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Πανταζή.
1: Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για το ενδιαφέρον για την έκθεση.
0: Άκουσα ότι είναι πάρα πολύ ωραία η έκθεση, γι' αυτό δηλαδή έτυχε, δεν είχα κάποιο δελτίο τύπου, αλλά έτυχε να μου πούνε φίλοι που ήρθαν και την είδαν ότι είναι μια εξαιρετική έκθεση. Πείτε μας, σε τι συνίσταται αυτή η έκθεση?
1: Αυτή η έκθεση έχει εμπνευστεί από το τραγούδι των Midnight Oil, το How do we sleep while our beds are burning, τα κρεβάτια μας καίγονται, το οποίο είχε μια αναφορά στους αβορίγινους, που τη μετατόπιση που τους παίρναν τις εκτάσεις, τα εδάφη. Όταν η ομάδα μου ζήτησε να συνεργαστούμε, σκέφτηκα ένα θέμα. Και το θέμα που σκέφτηκα βάσει των υλικών και πώς δουλεύουν και με τα θέματα που αγγίζουν, σκέφτηκα το ζήτημα της φωτιάς, αλλά όχι μόνο καθαρά η φωτιά, και σε ένα μεταφορικό ενοιολογικό πλαίσιο επίσης. Καλλιτέχνες μας, να σας πω ποιοι οι καλλιτέχνες είναι στην ομάδα, είναι η Ανίτα Αργυρολιοπούλου, ο Ανδρέας Οβούσουρας, ο Χαράλαμπος Δερμάτης, η Αντιγόνη Καβαθά, ο Ανδρέας Ολιμπεράτος, η Ευσεβία Μιχαηλίδου, η Βαρβάρα Σπυρούλη και η Μάρθα Τσιάρα. Και όπως καταλαβαίνετε είναι μια έκθεση σύγχρονης τέχνης, σύγχρονων έργων.
0: Ναι. Και τι ήταν αυτό που σας έκανε στα έργα τους που ξέρατε να επιλέξετε τη φωτιά ως βασικός κεντρικό άξονα?
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι γνωρίζοντας τη δουλειά τους, πολλοί από τους καλλιτέχνες δουλεύουν δηλαδή με τη φωτιά ή με υλικά παρόμοια, δηλαδή όπως τη στάχτη ή καίνε τα έργα, δουλεύαν με τέτοια, δηλαδή και στην πρακτική τους επίσης. Ήταν τα ζητήματα που αγγίζουν τα κοινωνικοπολιτικά, και σαφώς και εγώ από την πλευρά μου η φωτιά είναι ένα ζήτημα που με ενδιαφέρει, η οποία ξεκίνησε με το διδακτορικό μου πάνω στο έργο του Γιάννη Κουνέλη, οπότε με ενδιαφέρει και αυτό το κομμάτι της αλχημίας, το συμβολικό και όλα αυτά τα ζητήματα.
0: Το ζήτημα της αλχημίας ετέθη από τα έργα.
1: Η φωτιά είναι αλχημία.
0: Από μόνη
1: δεν είναι
0: της.
1: Το ζήτημα η αλχημία, αλλά ναι, σίγουρα έχει να κάνει με την μεταμόρφωση, ναι, με την κάθαρση. Για παράδειγμα, το έργο της Ευσεβίας Μιχαηλίδου «Ευχαριστίες», που είναι του 97, μοιάζει με καρπό, με μήτρα, οπότε έχει να κάνει με όλη αυτή την ενέργεια τη σωματική, την ενέργεια του ανθρώπου, και έχει να κάνει με τη μεταμόρφωση, με την κάθαρση, με την αναγέννηση. Που σαφώς και η αλχημία, ειδικά τη δεκαετία του 70, έπαιξε πάρα πολύ με αυτό το κομμάτι. Μάλλον χρησιμοποιήθηκε από τους καλλιτέχνες της δεκαετίας του 60 και του 70 στο εξωτερικό, με την έννοια αυτή της μεταμόρφωσης και της αλλαγής. Και μην ξεχνάμε το Μάη του 68 και όλα αυτά τις κοινωνικοπολιτικές αλλαγές που έγιναν.
0: Στην περίπτωση αυτή, τη φωτιά, οι καλλιτέχνες την έχουν δει ως κάτι θετικό, ως κάτι γενεσιουργό ή ως κάτι αρνητικό, κάτι καταστροφικό?
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ η ερώτησή σας, γιατί το αναλύω και στο κατάλογο και στο κείμενο που είναι στην έκθεση. Η φωτιά έχει θετική και αρνητική σημασία. Για τους αρχαίους Έλληνες έχει να κάνει με η θετική της χρειά, είναι που ο Προμηθέας την δίνει στους ανθρώπους για να δημιουργήσουν. Υπάρχει βέβαια και αρνητική, που συνδέεται με τον Άδη και το θάνατο, και και με τον πόλεμο και με την καταστροφή και, από, και επίσης και μπαίνω και στον, και στον Γάλλο φιλόσοφο τον Γκαστόν Μπασελάρ, δεν ξέρω αν το λέω σωστά στα ελληνικά, που και αυτός επίσης μιλάει για τη θετική φωτιά με την ίδια σημασία που έχει. Οι όντως οι καλλιτέχνες το βλέπουμε και θετικά και αρνητικά μέσα στα έργα τους, η αλήθεια είναι. Για παράδειγμα, αναφέρω ένα παράδειγμα αρνητικής χρειάς, είναι το έργο του, στο έργο του Ανδρέα του Βούσουρα, το «Χιλιάδες και χιλιάδες φορές» με τον τίτλο αυτό, το οποίο, ο οποίος έχει δημιουργήσει ένα ρολόι που δεν έχει δείκτες, από βιβλία, το οποίο η μία πλευρά, οι γραμμές, είναι βασικά βιβλία ιστορίας, οι γραμμές είναι σβησμένες, καμένες και δεν βλέπουμε τη γραφή και από την άλλη στο εξώφυλλο βλέπουμε κάποια πρόσωπα από την ιστορία. Ουσιαστικά αυτό που θέλει να πει ο Βούσουρας είναι το έργο, είναι ότι αν δεν έχουμε ιστορία δεν έχουμε και παρόν και μέλλον και γι' αυτό λείπουν και οι δείκτες. Mm-hmm. Από την άλλη η θετική πλευρά της φωτιάς είναι στο έργο της Ευσεβίας Μιχαηλίδου που σας περιέγραψα πριν, όπως και στο Ανδρέα του Λιμπεράτου που είναι από μια δράση performance που δεν έκανε στο κοινό αλλά τις φωτογράφησε στη δεκαετία του 2000, όπου ο καλλιτέχνης πατάει πάνω σε κεραμικά και έχει κολλήσει ποτήρια με κεριά στα πόδια του και φαίνεται σαν να κινείται, είναι η ενέργεια η σωματική και για μένα αυτή η κίνηση πάνω στα κεραμικά έχει να κάνει μια πορεία προς το μέλλον που βασίζεται στην ιστορία και στο παρελθόν.
0: Οι καλλιτέχνες έχουν φέρει από ένα έργο ή περισσότερα?
1: Έχουν φέρει από τρία περίπου έργα, τρεις ενότητες να το πω έτσι, σε άλλες περιπτώσεις, τα οποία... Αυτό που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι ενώ είναι καλλιτέχνες με διαφορετική προσέγγιση και χρησιμοποιούν διαφορετικά υλικά ή μέσα, έχει ενδιαφέρον σε αυτή την έκθεση ότι βγαίνει πάρα πολύ έντονος ένας διάλογος μεταξύ των έργων τους.
0: Και αυτό είναι λογικό. Αφού ανήκουν στην ίδια ομάδα, προφανώς είναι κάτι που το έχουν κατακτήσει με την συνεργασία τους ετών, έτσι δεν είναι?
1: Δεν δουλεύουν μαζί. Ο καθένας δουλεύει ξεχωριστά, ναι. Έχει την ελευθερία του.
0: Αλλά εκθέτουν μαζί.
1: Έχει ναι, εκθέτουν, αλλά έχει ενδιαφέρον το πώς. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το κομμάτι. Δηλαδή δεν είναι μια ομάδα όπως ας πούμε θα σκεφτούμε το μινιμαλισμό. Mm-hmm. Είναι μια ομάδα που είναι πιο ελεύθερη, δηλαδή ως προς τις προσεγγίσεις του και με τα υλικά που δουλεύουν.
0: Ο καθένας έχει μια δική του τεχνοτροπία, δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μοιράζονται τα ίδια πράγματα.
1: Ακριβώς. Έχει ο καθένας το δικό του εικαστικό λεξιλόγιο. Πολύ σημαντικό αυτό. Mm-hmm. Και έχουν την ελευθερία να εκφραστούν και εμένα μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία να δουλέψω μαζί τους. Είναι η δεύτερη φορά και... Και είδα και την εξέλιξη, έχω δει την εξέλιξη της δουλειάς τους και το θέμα αυτό μου ήρθε αμέσως στο μυαλό.
0: Και αλήθεια, υπήρχαν έργα τους που να μην τα περιμένατε?
1: Αρκετά έργα ήρθαν, γιατί όταν δουλεύεις με σύγχρονους καλλιτέχνες, πολλά έργα γεννιούνται από την πρόταση που τους δίνεις. Όπως για παράδειγμα το έργο που σας ανέφερα πριν του Ανδρέα του Βούζουρα, του Μπάμπη του Δερμάτη, του Χαράλαμπη του Δερμάτη, της Βαρβάρας της Σπυρούλη για παράδειγμα, ή και του Ανδρέα του Λιμπεράτου ένα άλλο έργο.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Αλλά σαφώς είδα και δουλειές από τις παλιότερες δουλειές τους που θεωρώ ότι ταιριάξαν στο κόνσεπτ ή μου το προτείναν και οι ίδιοι.
0: Μας είπατε ότι υπάρχει κατάλογος, στον κατάλογο γράφετε εσείς ή υπάρχουν και άλλοι?
1: Είναι ένα έντυπο το οποίο το έχω γράψει εγώ, το βασικό κείμενο, και είναι και στα ελληνικά και στα αγγλικά.
0: Μάλιστα. Όλα αυτά στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων μέχρι τις 18 Οκτωβρίου. Η Πινακοθήκη είναι ανοιχτή όλες τις μέρες? Ναι.
1: Είναι όλες τις μέρες εκτός Δευτέρας και ωραία. Είναι μέχρι τις 7 από το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, εκτός Κυριακής που είναι μέχρι τις 4, από τις 11 μέχρι τις 4.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Πανταζή, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι. Αυτά είχε το Άλλος Πλανήτης, Άλλη Αλεπού, Άλλο Τριαντάφυλλο για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα που μας έρχεται. Να ευχαριστήσω τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν μαζί μας στην επιμέλεια του ήχου και να σας ευχηθώ καλές επιλογές. Μέχρι να τα ξαναπούμε. Γεια σας.

0: Ακούτε τρίτο. Την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στα Ευγενή Μέταλλα, ο αρχιτέκτονας Ανδρέας Κούρκουλας συνομιλεί με την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Για την ομορφιά της ατέλειας, για τη μοναξιά και τη συνύπαρξη, για το δημόσιο χώρο και τη δημοκρατία. Ενώ θέτουν το ερώτημα, χτίζουμε εμείς τις πόλεις ή τελικά οι πόλεις χτίζουν εμάς. Ευγενή Μέταλλα, για κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο. 5η, 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στο τρίτο πρόγραμμα.
1: Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Τη γνωρίζουμε ως τη γυναίκα του Johann Sebastian Bach. Ήρθε η ώρα να τη γνωρίσουμε για όσα ήταν η ίδια. Τραγουδίστρια, μουσικός, μητέρα και η γυναίκα που αντέγραψε με το χέρι της παρτιτούρες που έφτασαν μέχρι τις μέρες μας. Στις 11 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο, η ηθοποιός και μουσικός Μάγδα Μαυρογιάννη αφηγείται τη ζωή της σπουδαίας αυτής γυναίκας και ο πιανίστας Κάρολος Ζουγανέλης ζωντανεύει τον κόσμο του Μπαχ μέσα από τη μουσική του. Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Η ιστορία της με λόγο και ζωντανή μουσική. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Η κάμαρα με τα μυστικά. Διεισδύοντας στα ιδιαίτερα διαμερίσματα των συνθετών, στις πιο απόκριφες και τολμηρές μουσικές του σκέψεις, όπως αυτές εκφράστηκαν σε έργα μουσικής δωματίου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή, Παναγιώτης Χούντας. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Από αυτή την εκπομπή έχουμε κατά καιρούς ακούσει αρκετά έργα μουσικής δωματίου από συνθέτες των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και από συνθέτες προερχόμενους από χώρες της Λατινικής Αμερικής. Ωστόσο, ποτέ δεν έχουμε στρέψει το ενδιαφέρον μας πιο βόρεια στην Αμερικανική Ήπειρο και συγκεκριμένα στη χώρα του Καναδά. Είναι αλήθεια πως τα τελευταία χρόνια πλήστη Καναδή μουσική, σύνολα μουσικής δωματίου, αλλά και καναδικές ορχήστρες αναπτύσσουν έντονη συναυλιακή και ηχογραφική δράση διεθνώς, αλλά ακόμα και σήμερα, αν ζητούσαμε από τον Μέσο Φιλόμουσο να κατονομάσει Καναδούς συνθέτες, ας μην γελιόμαστε, μάλλον θα δυσκολευόταν πολύ να αναφέρει έστω και ένα όνομα. Όχι αδικαιολόγητα βέβαια, αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι ο Καναδάς ως ανεξάρτητο κυρίαρχο κράτος υφίσταται από το 1867. Μέχρι τότε ήταν ένα αχανές πεδίο σύγκρουσης διαφόρων αποικιακών συμφερόντων, κυρίως Βρετανικών και Γαλλικών. Και είναι όντως αξιοπερίεργο το ότι ο Καναδάς απέκτησε την πλήρη συνταγματική του ανεξαρτησία ως χώρα μόλις το 1982, όσο εξωπραγματικό και αν ακούγεται αυτό. Σε αντίθεση με άλλες χώρες, η πορεία ανεξαρτητοποίησης του Καναδά μέσα στα χρόνια δεν ήταν τόσο αποτέλεσμα επαναστάσεων ή αιματηρών εξεγέρσεων, όσο αποτέλεσμα αργών διπλωματικών διαδικασιών και υπογραφής συνθήκων μεταξύ μεγάλων δυνάμεων. Και όλα αυτά ασφαλώς είχαν έναν άμεσο αντίκτυπο και στη μουσική παραγωγή του τόπου αυτού, που σε μεγάλο βαθμό λειτουργήσε μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα, εισάγοντας μουσική από την Ευρώπη ή τις Ηνωμένες Πολιτείες και λιγότερο εστιάζοντας στην εκπαίδευση και στήριξη εγχώριων δημιουργών. Αλλά κάθε κανόνας έχει τις εξαιρέσεις του. Και είναι αλήθεια ότι ο Καναδάς είχε από τα τέλη του 19ου και ακόμα περισσότερο στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα λίγους αλλά πραγματικά αξιόλογους γηγενείς συνθέτες που έταξαν τον εαυτό τους, το ταλέντο και όλες τους τις δυνάμεις στο να δημιουργήσουν στη χώρα τους μια αυτόχθονα μουσική παραγωγή και μουσική παράδοση. Και το έργο τους, όπως είναι λογικό, απέδωσε τους καρπούς του αρκετά χρόνια αργότερα και σίγουρα δικαιώθηκε από τη μεταγενέστερη εξέλιξη της χώρας στον τομέα της λόγιας μουσικής. Εμείς λοιπόν στη σημερινή μας εκπομπή θα γνωρίσουμε δείγματα από το συνθετικό έργο δύο εκ των παλαιότερων Καναδών συνθετών και συγκεκριμένα έργα τους μουσικής δωματίου που γράφτηκαν κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου. Θα ξεκινήσουμε με τον Ernest Macmillan, που γεννήθηκε στο Οντάριο το 1893 και πέθανε το 1973. Τον συνθέτη που είναι πανθομολογουμένος ο πατριάρχης της λόγιας καναδικής μουσικής. Ο Macmillan, ως γιος ιερέα, άρχισε να μελετάει εκκλησιαστικό όργανο από τα πρώτα παιδικά του χρόνια και έδειξε νωρίς την κλίση του στη μουσική, δίνοντας το πρώτο του ρεσιτάλ στο όργανο στα 10 του μόλις χρόνια. Το 1914 εγκαταστάθηκε στο Παρίσι με σκοπό να συνεχίσει τις μουσικές του σπουδές, αλλά η μοίρα είχε άλλα σχέδια. Το καλοκαίρι εκείνης της χρονιάς, ο Macmillan βρέθηκε στο Bayreuth της Γερμανίας για να παρακολουθήσει παραστάσεις μουσικών δραμάτων του Richard Wagner. Αλλά τότε ξέσπασε ευνίδια ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Εξαιτίας του γεγονότος ότι ο Καναδάς ακολούθησε τη Βρετανία και κήρυξε πόλεμο κατά της Γερμανίας, ο νεαρός μουσικός συνελήφθη από τη γερμανική αστυνομία και πέρασε όλα τα χρόνια του πολέμου ως κρατούμενος στο στρατόπεδο κράτησης πολιτών του Ρουλέμπεν στο δυτικό Βερολίνο. Εκεί ο Macmillan ανέπτυξε έντονη καλλιτεχνική δράση, διευθύνοντας την ερασιτεχνική ορχήστρα που είχε δημιουργηθεί στο Ρουλέμπεν και άρχισε να ασχολείται για πρώτη φορά σοβαρά
με τη σύνθεση. Και ο πρώτος αξιομνημόνευτος καρπός αυτής της ενασχόλησης ήταν ένα κουαρτέτο εγχόρδων σε ντο ελάσσονα, έντονα επηρεασμένο από τον όψιμο γερμανικό ρομαντισμό. Όταν τελείωσε ο πόλεμος, ο συνθέτης επέστρεψε στον Καναδά και εγκαταστάθηκε στο Τορόντο. Το 1921 επέστρεψε στο κουαρτέτο, το αναθεώρησε και του έδωσε την τελική του μορφή με την οποία παρουσιάστηκε τον Φεβρουάριο του 1925. Πρόκειται για ένα θαυμάσιο πραγματικά έργο, από το οποίο θα πρότεινα να ακούσουμε το πρώτο και το τέταρτο μέρος. Αυτά επιγράφονται αντίστοιχα «Allegro manon troppo» και «Un poco lento, allegro con fuoco». Τα ακούμε από μια ιστορική ηχογράφηση του 1968 από το κορυφαίο κουαρτέτο Amadeus.

Ακούσαμε το πρώτο και το τέταρτο μέρος από το κουαρτέτο Σεντό Ελάσσονα του Ernest Macmillan από το κουαρτέτο Amadeus. Ο Macmillan στο Τορόντο συνέχισε να συνθέτει, αλλά άλλες καλλιτεχνικές του δράσεις και υποχρεώσεις μοιραία έθεσαν τη σύνθεση σε δεύτερη μοίρα. Πράγματι, ο Macmillan δραστηριοποιήθηκε έντονα ως αρχιμουσικός της Συμφωνικής Ορχήστρας του Τορόντο, αλλά και ως καθηγητής μουσικής, τόσο στη Μουσική Ακαδημία του Καναδά, όσο αργότερα και στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο. Παράλληλα, συνέχισε να δίνει συναυλίες ως οργανίστας, αλλά και ως πιανίστας, ιδρύοντας μάλιστα και το λεγόμενο Καναδικό Τρίο, με το οποίο εμφανίστηκε πολλές φορές. Παρ' όλα αυτά, όταν και όσο μπορούσε, συνέθετε μουσική και ένα από τα έργα του που γνώρισε ιδιαίτερη επιτυχία και αναμφίβολα είναι το πιο γνωστό έργο του μέχρι σήμερα, είναι τα δύο σκίτσα για κουαρτέτο εγχόρδων βασισμένα σε γαλλικές καναδικές μελωδίες που γράφτηκαν το 1927, παίχτηκαν για πρώτη φορά την ίδια χρονιά στο πλαίσιο ενός φεστιβάλ παραδοσιακής μουσικής στο Κεμπέκ και εκδόθηκαν έναν χρόνο αργότερα. Το πρώτο σκίτσο έχει τίτλο «Ο Κύριός μας με τη μορφή του φτωχού» και το δεύτερο «Στο Σεν Μαλό». Το πρώτο είναι ένα ήρεμο στοχαστικό κομμάτι, καταφανώς θρησκευτικού περιεχομένου, ενώ το δεύτερο είναι πιο γρήγορο, εξωστρεφές και χορευτικό, αναφερόμενο στο γαλλικό λιμάνι, από όπου πλοία των πρώτων Γάλλων θαλασσοπόρων σάλπαραν με προορισμό τις ακτές του Καναδά. Ακούμε τα δύο αυτά σκίτσα από ηχογράφηση του κουαρτέτου εγχόρδων Αλκάν.

Ακούσαμε τα δύο σκίτσα για κουαρτέτων χόρδων βασισμένα σε γαλλικές καναδικές μελωδίες του Ernest Macmillan από το κουαρτέτο Alcan. Είναι η εκπομπή «Η Κάμαρα με τα Μυστικά» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Εάν ο Macmillan ήταν η κορυφαία μουσική προσωπικότητα στο Τορόντο, ο Rodolphe Mathieu ήταν κάτι ανάλογο στο Μόντρεαλ. Ο Mathieu γεννήθηκε το 1890 και πέθανε το 1962. Σε αντίθεση με τον Macmillan, που δεν πρόφτασε ουσιαστικά να σπουδάσει στο Παρίσι, εκείνος έζησε στη γαλλική πρωτεύουσα από το 1920 ως το 1927 και έκανε τόσο σπουδές μουσικής, σύνθεσης και διεύθυνσης ορχήστρας στη Σκόλα Καντόρουμ, όσο και σπουδές ψυχολογίας. Εκείνα τα χρόνια ήρθε σε επαφή με όλη την ευρωπαϊκή μουσική πρωτοπορία της εποχής και επηρεάστηκε εμφανώς, ιδίως από τον γαλλικό ιμπρεσιονισμό και τη μουσική του Ρώσου συνθέτη Αλεξάνδρ Σκριάμπιν. Τα χρόνια της ζωής του Mathieu στο Παρίσι ήταν και τα πιο παραγωγικά όσον αφορά τη σύνθεση, μιας και επιστρέφοντας στο Μόντρεαλ, η διδασκαλία έμελε να αποτελέσει την κύρια δραστηριότητά του, θέτοντας τη σύνθεση στο περιθώριο. Ανάμεσα στα σημαντικά έργα του που γεννήθηκαν τότε, στη δεκαετία του 20, ήταν και ένα τρίο με πιάνο. Ένα εκπληκτικά εφάνταστο έργο, με αδιανόητη ποικιλία στη μουσική δράση, πολύ προχωρημένη μουσική γλώσσα για την εποχή του και εξαιρετικά επιτυχή γραφή για τα τρία όργανα, βιολί, βιολοντσέλο και πιάνο. Είναι απορίας άξιων το γιατί αυτό το τρίο δεν έχει ενταχθεί στον πυρήνα του ρεπερτορίου για τρίο. Ειλικρινά δεν μπορώ να σκεφτώ πολλά άλλα τρίο με πιάνο του 20ου αιώνα που να είναι πιο ενδιαφέροντα, πιο περιπετειώδη και πιο εντυπωσιακά από το τρίο του Rodolphe Mathieu. Για να το διαπιστώσετε και μόνοι σας, προτείνω να ακούσουμε το πρώτο μέρος με τίτλο «Διάλογος» και το τρίτο μέρος με τίτλο «Παντομήμα». Παίζουν, ομολογουμένως με θαυμάσιο τρόπο, τρεις εκλεκτοί καναδικαλλιτέχνες, «Διάλογος» και το τρίτο μέρος με τίτλο «Παντομήμα». Παίζουν, ομολογουμένως με θαυμάσιο τρόπο, τρεις εκλεκτοί

0: Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε δύο μέρη από το κουαρτέτο για έγχορδα σε ντο ελάσσονα, καθώς και τα δύο σκίτσα για κουαρτέτο βασισμένα σε γαλλικές καναδικές μελωδίες του Ernest Macmillan, και δύο μέρη από το τρίο για βιολί, βιολοντσέλο και πιάνο του Ροντόλφ Μάθιο. Γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Αδράξτε τον ήχο. Μουσικές εμπνευσμένες από λίμνες, από τη φύση, τα πουλιά, τους έρωτες που γεννήθηκαν στις όχθες και τους μύθους που γέννησαν τα σκοτεινά νερά τους. Από την Κίνα ως τη Βόρεια Αμερική. Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου και κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και σε επανάληψη κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 4 το απόγευμα. Αδράξτε τον ήχο.
3: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Γκλάιντμπορν και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου οικαστικού William Kendrich. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Καλησπέρα σε όλες και όλους τους ακροατές μας, μικρούς και μεγάλους. Σήμερα διαβάζουμε μια ιστορία που μας δείχνει ότι η αλήθεια μπορεί να είναι λίγο δύσκολη καμιά φορά, αλλά πάντα, μα πάντα, μας φέρνει πιο κοντά σε όλους όσους μας αγαπούν και αγαπούμε. Ο Σβούρας λέει την αλήθεια. Κείμενο Αλίνα Ιωάννου, εικόνες Emma Louise Clarke.

μια ηλιόλουστη μέρα ξημέρωσε στο δάσος όπου ζούσε ο Σβούρας με την οικογένεια και τους φίλους του. Ο μικρός Κύουρος αποφάσισε να πάει μια πρωινή βόλτα. Η μαμά του, προτού φύγει, του είπε ότι χρειαζόταν βελανίδια, καρύδια και χρωματιστά φύλλα για να φτιάξει ένα σκιούρο γλυκό. Ο Σβούρας αποφάσισε αμέσως να της φέρει τα υλικά που χρειαζόταν και με την ευκαιρία να παίξει και με τους φίλους του. Γύρω από τη λιμνούλα του δάσους είχε πολλά βελανίδια και καθώς έτρεχε πάνω κάτω για να μαζέψει όσα περισσότερα μπορούσε στο καλαθάκι του, πάτησε άθελά του ένα σωρό κλαδιά που κρατούσαν το νερό μέσα στη λίμνη. Αυτό ήταν ένα φράγμα που είχαν δημιουργήσει τα ζωάκια για να προστατευτούν οι φωλιές τους σε περίπτωση βροχής, δυνατού ανέμου ή κάποιας φυσικής καταστροφής. Κρακ! Ένα κομμάτι του φράγματος έσπασε. Ο Σβούρας πάγωσε. Δεν ήξερε τι να κάνει. Τα μάτια του είχαν γουρλώσει. Οχ! Αν μάθουν τα άλλα ζωάκια του δάσους ότι έσπασε κομμάτι του φράγματος, θα θυμώσουν μαζί μου, σκέφτηκε. Δεν τον είχε δει κανείς. Οπότε σκέφτηκε να το κρύψει από τους φίλους του και από τα υπόλοιπα ζωάκια. Έτσι, όταν ήρθε η Φρίνη το λαγουδάκι και ο Νέστορας στο σπουργίτι και είδαν τη μεγάλη ζημιά, ο Σβούρας τους είπε: «Δεν ήμουν εγώ. Ο σκατζόχερος Ακίδας το χάλασε». Ο Ακίδας, που έτρωγε αμέριπνος μερικά μούρα, άκουσε τον Σβούρα και έμεινε με το στόμα ανοιχτό. «Μα δεν το έκανα εγώ. Τι είναι αυτά που λες?» Η Φρίνη και ο Νέστορας κοίτασαν μπερδεμένοι. Κάτι δεν πήγαινε καλά. Ο Σβούρας και ο Ακίδας κατηγορούσαν ο ένας τον άλλον και φώναζαν. Ξαφνικά, ενώ μάλωναν, ακούστηκε ένα βουητό. Ένας δυνατός άνεμος φύσηξε στο δάσος. Τα ζώα φώναξαν τρομαγμένα. Τα δέντρα έγερναν και τα φύλλα σκόρπιζαν παντού. Το φράγμα της λίμνης έτριζε. Ήταν έτοιμο να καταρρεύσει. Ο Σβούρας ένιωσε το στομάχι του να σφίγγεται. Το ψέμα του είχε φέρει μπερδέματα την πιο δύσκολη στιγμή. Έτρεξε γρήγορα προς τη φωλιά του, με την καρδιά του να χτυπά δυνατά. Η μαμά του, μόλις τον είδε στην πόρτα, του είπε: «Είσαι καλά, Σβούρα? Σε περιμένω πολλή ώρα τώρα να μου φέρεις τα υλικά για το γλυκό και ανησύχησα». Ο Σβούρας την κοίταζε ακίνητος, έμοιαζε με άγαλμα. «Τι συμβαίνει?» ρώτησε η μαμά. «Έχεις κάτι που σε βαραίνει?» πρόσθεσε ο μπαμπάς. Ο Σβούρας έσκυψε το κεφαλάκι του. «Φοβάμαι να σας πω την αλήθεια», ψιθύρισε. Οι γονείς του τον πλησίασαν. «Ό,τι κι αν έγινε, η αλήθεια είναι το πιο δυνατό σου όπλο», είπε η μαμά. «Με την αλήθεια όλα φτιάχνονται και θα μπορούμε να σε βοηθήσουμε», πρόσθεσε ο μπαμπάς. Ο Σβούρας πήρε κουράγιο και είπε αποφασιστικά: «Πρέπει να έρθετε μαζί μου στη λίμνη αμέσως. Κινδυνεύουν οι φωλιές των ζώων». Φτάνοντας στη λίμνη, οι φίλοι του προσπαθούσαν να σώσουν την κατάσταση. Με τρεμάμενη φωνή τους φώναξε: «Εγώ το έκανα. Χάλασα το φράγμα και φοβήθηκα, γι' αυτό είπα ψέματα. Συγγνώμη». Για λίγο ακουγόταν μόνο το βουητό του ανέμου. «Μπράβο που το είπες», είπε η Φρίνη. «Τώρα ξέρουμε τι έγινε και μπορούμε να βοηθήσουμε». Ο Ακίδας χαμογέλασε ανακουφισμένος. «Στεναχωρήθηκα πολύ, Σβούρα.
Δεν πειράζει όμως. Θα βρούμε μια λύση όλοι μαζί. Και έτσι ένωσαν τις δυνάμεις τους. Μάζεψαν πέτρες, χοντρά κλαδιά και φύλλα. Έδεσαν το φράγμα πιο γερά. Ενώ μερικά ζωάκια συγκρατούσαν τις φωλιές των πουλιών. Ο άνεμος σιγά σιγά κόπασε. Οι φωλιές ευτυχώς σώθηκαν. Τα ζωάκια αγκάλιασαν το σβούρα που ευτυχώς σιγά σιγά έβρισκε την καλή του διάθεση. Οι γονείς του τον αγκάλιασαν και του είπαν: «Το θάρρος σου να πεις την αλήθεια ήταν πιο δυνατό και από τον πιο δυνατό άνεμο. Το ψέμα μοιάζει να σε προστατεύει για λίγο, αλλά τελικά σε κάνει να νιώθεις μόνος και με ένα βάρος μέσα σου. Η αλήθεια, όσο και αν μας τρομάζει, πάντα μας ελευθερώνει». Ο σβούρας ηρέμησε. Ένιωσε το στήθος του να γίνεται πιο ελαφρύ, σαν να έφυγε ένας μεγάλος βράχος από πάνω του. «Δηλαδή, αν λέω την αλήθεια, όσο κακό κι αν είναι αυτό που έχει συμβεί, δεν θα με αγαπάτε λιγότερο?» ρώτησε διστακτικά. «Όχι βέβαια», χαμογέλασε η μαμά. «Η αγάπη μας δεν μεγαλώνει με ψέματα, μεγαλώνει με την αλήθεια, όσο δύσκολο κι αν είναι να την πούμε. Το να λέμε την αλήθεια είναι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα σε μια οικογένεια». Και έτσι, ο σβούρας έμαθε πως μπορεί να έχει εμπιστοσύνη στους φίλους και στην οικογένειά του και να μην φοβάται την αλήθεια. Ήτανε το βιβλίο «Ο σβούρας λέει την αλήθεια», με κείμενο Αλίνα Ιωάννου, εικόνες Έμα Λουίζ Κλάρκ, από τις εκδόσεις Διόπτρα. Όνειρα γλυκά. Το παραμύθι σας το διάβασε η Βάση Χατζηγιαννάκη. Στον ήχο ήταν η Δώρα Ιωακιμίδου.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Αφιέρωμα στον Κυριάκο Σφέτσα, 1945-2026. Μουσική για το θέατρο. Άμλετ, του Βίλιαμ Σέξπιρ. Πρώτο μέρος. Μουσική σύνθεση, Κυριάκος Σφέτσας. Την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ, στην εκπομπή «Το θέατρο της Κυριακής» στο Τρίτο, από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
2: Κλασικά Τρίτο.

Τι κάνει τελικά μια ζωή να έχει νόημα? Οι επιλογές μας, οι άνθρωποι που συναντάμε, οι δυσκολίες που τολμάμε να αντιμετωπίσουμε, όσα καταφέρνουμε να δημιουργήσουμε και να μοιραστούμε. Για τον Αριστοτέλη η ευδαιμονία ήταν η δυνατότητα του ανθρώπου να ζήσει μια ζωή ολοκληρωμένη, καλλιεργώντας τις αρετές του και αναζητώντας την ισορροπία ανάμεσα στις επιθυμίες και τις πράξεις του. Αυτό το ερώτημα βρίσκεται στον πυρήνα της φετινής διοργάνωσης του Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου, που από τις 12 μέχρι τις 19 Αυγούστου του 2026 γιόρτασε τα 12 του χρόνια με θεματικό άξονα την ευδαιμονία. Στον Μόλυβο της Λέσβου, οι αδελφές πιανίστριες Δανάη και Κιβέλη Ντέρκεν έχουν αναλάβει την καλλιτεχνική διεύθυνση ενός φεστιβάλ που εδώ και 12 χρόνια φέρνει κοντά σπουδαίους μουσικούς από όλο τον κόσμο. Δίπλα τους, η Λιτό Ντάκου, διευθύνουσα σύμβουλος της διοργάνωσης, βρίσκεται πίσω από ένα εγχείρημα που γεννήθηκε και από την επιθυμία να προσφέρει κάτι ξεχωριστό στον τόπο και τους ανθρώπους του. Η μουσική δωματίου βρίσκεται στον πυρήνα του φεστιβάλ, με το βλέμμα στραμμένο όχι μόνο στο μεγάλο ρεπερτόριο, αλλά και στη σύγχρονη δημιουργία. Στα προηγούμενα χρόνια το φεστιβάλ είχε αναθέσει νέα έργα σε Έλληνες συνθέτες, ανάμεσά τους ο Κορνήλιος Ελαμψής, η Κωνσταντία Γουρζή, ο Νίκος Χαριζάνος, ο Κώστας Ματζόρος, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, ο Λουκάς Θάνος και ο Ερίκος Βάιος. Μια διαδρομή που συνεχίζεται και φέτος με ένα νέο έργο να συναντά για πρώτη φορά τους ακροατές του Μολύβου. Αυτή τη φορά από τον Χρήστο Παπαγεωργίου. Η ευδαιμονία έγινε το νήμα που συνέδεσε τις φετινές συναυλίες μέσα από διαφορετικές αρετές και ανθρώπινες εμπειρίες. Στην πρώτη μας εκπομπή ακολουθήσαμε τη μουσική διαδρομή από την Αρετή έως την Ανδρεία. Απόψε επιστρέφουμε σε εκείνη τη δεύτερη συναυλιακή βραδιά για να συνεχίσουμε από ένα σημείο όπου η έννοια της Ανδρείας συναντά τη δύναμη της δημιουργίας. Στις 18 Αυγούστου ένα έργο ακούστηκε για πρώτη φορά, το «Ομάζ», το κουιντέτο για πιάνο του πολυτάλαντου συνθέτη, πιανίστα, ραδιοφωνικού παραγωγού και πολλά ακόμη, Χρήστου Παπαγεωργίου, γραμμένο κατόπιν παραγγελίας του φεστιβάλ. Μια νέα σύνθεση που γεννήθηκε για αυτή τη συγκεκριμένη συνάντηση μουσικών και κοινού στο Μόλυβο, έρχεται να προσθεθεί στη ζωντανή ιστορία του θεσμού. Και η απόψινή μας εκπομπή ξεκινά ακριβώς από αυτή τη στιγμή, από την πρώτη δημόσια ανάσα ενός έργου που ερμηνεύουν τώρα ο βιολονίστας Σίμος Παπάνας, η βιολονίστα Κλεμάνς Δε Φορσβίλ, η βιολίστα Τομόκο Ακασάκα, ο τσελίστας Μπένεντικτ Κλέκνερ και η πιανίστα Κιβέλη Ντέρκεν. Ο Χρήστος Παπαγεωργίου έχει κρύψει στο ομάζ μουσικές μνήμες. Ας ακούσουμε πρώτα το έργο και μετά θα τα πούμε και με τον ίδιο το συνθέτη. Γιατί όπως θα διαπιστώσετε, πίσω από αυτή τη μουσική υπάρχουν αρκετές ιστορίες και 5 συνθέτες που έχουν αφήσει το ίχνος τους μέσα της.

0: Αυτή ήταν η παγκόσμια πρεμιέρα του έργου «Ομάζ» του Χρήστου Παπαγεωργίου, που ερμήνευσαν ο βιολονίστας Σίμος Παπάνας, η βιολονίστα Κλεμάνς δε Φορσβίλ, η βιολίστα Τομόκο Ακασάκα, ο τσελίστας Μπένεντικτ Κλέκνερ και η πιανίστα Κιβέλη Ντέρκεν, φέτος στις 18 Αυγούστου στο πλαίσιο του 12ου Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου. Και τώρα τι κάνουμε όταν έχουμε μόλις ακούσει ένα ολοκένουργιο έργο του Χρήστου Παπαγεωργίου? Μα φυσικά βρίσκουμε τον Χρήστο και πιάνουμε την κουβέντα, γιατί μαζί του ξεκινάς να μιλάς για τη μουσική και ποτέ δεν ξέρεις που θα καταλήξεις. Και εγώ φυσικά δεν έχασα την ευκαιρία.
1: Χρήστο, σε βρίσκουμε εδώ όχι στο Τρίτο, αλλά στο Μόλυβο. Φέτος ήσουν ο επίτιμος συνθέτης του Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου. Θέλω να μας πας λίγο πίσω στα παρασκήνια αυτής της ανάθεσης. Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα, ποια ήταν η αρχική σπίθα?
2: Λοιπόν, κοίτας, το θέμα είναι ότι το Τρίτο είναι πανταχού παρόν σε όλες τις σημαντικές μουσικές στιγμές της Ελλάδος, εδώ και πολλά χρόνια. Έτσι, αποτελεί μια πολύ ιδιαίτερη συγκυρία το γεγονός ότι είσαι εσύ εδώ με τον Γιάννη τον Ψυχογειό και με την υποστήριξη του Τρίτου και με τις ιδέες που είχε και ο Τάσος Ροζόπουλος να καλυφθούν για μία ακόμη φορά και σε ευρύτερη κλίμακα, ας πούμε, τα φεστιβάλ, με το γεγονός ότι αυτό το συγκεκριμένο το πρωτοπαρουσιάσαμε πάλι εμείς το Τρίτο πριν 12 χρόνια και έχουμε μια άρρηκτη σχέση μεταξύ μας. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι αυτό ήταν μια σύμπτωση, όπως αντιλαμβάνεσαι. Γιατί εντάξει, φυσικά εκτός από παραγωγός κάνω και άλλα πράγματα και είναι απλώς μια σύμπτωση το ότι βρεθήκαμε. Αλλά είναι μια πολύ ευτυχή σύμπτωση. Και ήταν και αναμενόμενο, γιατί μετά από τόσα χρόνια που γνωριζόμαστε και με τη Λιτοντάκου και με τα κορίτσια που από τότε ηχογραφούσαν καταπληκτικά CD και ήταν ήδη πολύ γνωστές και φτασμένες καλλιτέχνες, ήταν λογικό κάπως να συμπέσει όλο αυτό. Λοιπόν, η κυρία Ντάκου με είχε φωνάξει και άλλες χρονιές, αλλά όπως ξέρεις, εμείς οι καλλιτέχνες παίζουμε μέσα στα καλοκαίρια και είναι λίγο δύσκολο να συντονιστούμε. Αλλά αυτή τη φορά το είχε εγκαίρως σκεφτεί. Μου πρότεινε, επειδή είχαμε τις επαιτίους Χατζηδάκη, Θοδωράκη και Κωνσταντινίδη, τα ξέρεις, τα έχουμε γιορτάσει και στο Τρίτο πάρα πολλές φορές, να γράψω κάτι τέτοιο. Οπότε όταν σου βάζει μια ιδέα κάποιος, σε κατευθύνει, ακόμα και αν δεν θες. Μου λέει, αν θες, κάντο. Αλλά δεν μπορούσα να αντισταθώ σε αυτή την πρόκληση και ήθελα πάντα να γράψω ένα κουιντέτο. Και αυτό ουσιαστικά είναι το δεύτερο μέρος, που είναι ήσυχο μέρος, είναι γλυκό, τρυφερό κτλ. Αλλά βρήκα μια αφορμή, ακριβώς επειδή είναι τραγουδιστικοί συνθέτες, να φτιάξω παραλλαγές στο ύφος τους που θα είναι συνεχώς τραγούδι και θα το χρησιμοποιήσω σαν δεύτερο μέρος αυτού του κουιντέτου. Έτσι μου έδωσε αυτή την ευκαιρία λοιπόν. Και πρέπει να σου πω ότι η πρώτη ιδέα ήταν αυτά τα τραγούδια του Θοδωράκη που λέει «Και από το αίμα πιο πικρό, στο στόμα το φιλί», το οποίο πάντα ήταν για μένα πολύ σημαντικό. Από τον Κωνσταντινίδη τράβηξα στοιχεία από την Δωδεκανησιακή Σουήτα και από τον Αρχαγγελίτικο Σκοπό και από όλα τα υπόλοιπα. Αλλά ξέρεις, τα λυρικά, δεν πήρα τα γρήγορα. Και από τον Χατζηδάκη, ξέρεις ποιο ήταν αυτό που είχαμε στο Τρίτο πρόγραμμα. Και ήταν από το Τρίτο πρόγραμμα το οποίο το άκουγα τόσο πολύ αυτό το γάμικ. Ταραρή, ηθοποιό σημαίνει φως, που δεν ξέρω, ήταν κάποια εκπομπή που ίσως και εσύ να τη θυμηθείς και να μου την πεις κάποια στιγμή, γιατί δεν θυμάμαι ποια ήταν αυτή η εκπομπή. Που άνοιγε στο Τρίτο και ήταν κάθε μέρα αυτή η εκπομπή. Και άκουγα αυτό το κομμάτι. Χρόνια τώρα. Δηλαδή, αν με ρωτήσεις τι είναι ο Χατζηδάκης, θα σου πω είναι αυτό το κομμάτι που έπεσε στο Τρίτο πρόγραμμα. Όχι τα άλλα υπόλοιπα που ξέρω του Χατζηδάκη, που ξέρεις τώρα πόσα κομμάτια του Χατζηδάκη ξέρουμε και έχουμε παίξει. Θέλω να πω και πάλι το Τρίτο πρόγραμμα ήταν μέσα σε όλο αυτό. Λοιπόν, αυτή είναι η πρόγραμμα. Όχι τα άλλα υπόλοιπα που ξέρω του Χατζηδάκη, που ξέρεις τώρα πόσα κομμάτια του Χατζηδάκη ξέρουμε και έχουμε παίξει. Θέλω να πω και πάλι το Τρίτο πρόγραμμα ήταν μέσα σε

0: και ο ίδιος ο Χρήστος Παπαγεωργίου φυσικά. 5 μουσικές προσωπικότητες, 5 διαφορετικές αναφορές και ένα έργο που, όπως ακούσαμε, έχει τη δική του εντελώς προσωπική ταυτότητα. Και για να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα τον άνθρωπο πίσω από αυτή τη μουσική, ζήτησα και τη γνώμη του μουσικού που τον γνωρίζει εδώ και πολλά χρόνια και βρέθηκε μαζί του στην πρεμιέρα του έργου, του Σίμου Παπάνα.
1: Ο Χρήστος ο Παπαγεωργίου είναι ένας άνθρωπος που τον ξέρω πολλά χρόνια, είναι ένας ιδιοφυής άνθρωπος με πάρα πολλές πτυχές στο χαρακτήρα του και ο τρόπος που φτιάχνει μουσική όποτε το επιχειρεί και με οποιοδήποτε τρόπο το επιχειρεί είναι πολύ προσωπικός και πολύ μοναδικός. Είχα την χαρά να συμμετάσχω στην πρεμιέρα του έργου του, πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ γενναιόδωρο έργο, και του έλεγα και του ίδιου ότι πάνω απ' όλα είναι ένα έργο που χαίρεται ο μουσικός να το παίζει, και όταν ο μουσικός χαίρεται θα χαρεί και το ακροατήριο. Ένα πολύ καλοφτιαγμένο αλλά και αυθεντικό έργο που πραγματικά όποιος χαίρει τον Χρήστο είναι ο χαρακτήρας του Χρήστου.
0: Ο Σίμος Παπάνας μας μίλησε για τον Χρήστο Παπαγεωργίου με θαυμασμό, αλλά και με εκείνη την οικειότητα που επιτρέπει να δεις πέρα από τη μουσική ιδιοφυΐα, τον χαρακτήρα, την αυθεντικότητα και τη γενναιοδωρία του. Και όμως ακόμη και όταν συνεργάζεσαι με μουσικούς που γνωρίζεις καλά, μια τέτοια συνάντηση μπορεί να κρύβει εκπλήξεις. Ρώτησα τον Χρήστο λοιπόν αν γνώριζε όταν συνέθετε το έργο ότι ο Σίμος θα συμμετείχε.
2: Όχι, αυτό είναι το θέμα, και επειδή δεν ξέρω ποιος θα παίξει, έδωσε περισσότερο ρόλο στο πιάνο. Η Κυβέλη είναι ηρωίδα, διότι έχει χίλια πράγματα στο μυαλό της. Ήξερα βέβαια θα παίξει Κυβέλη, η οποία ξέρω ότι βαρύ πυροβολικό είναι, γιατί παίζει πάρα πολύ δύσκολα έργα. Αλλά δεν συνειδητοποίησα πόσες υποχρεώσεις είχε και πόσες καλλιτεχνικές, αλλά ξέρεις, και το ότι εγώ στο περιμένει παιδί, ότι έχει όλους, το βάρος όλων μας στις πλάτες της, γιατί βοηθάει και στην οργάνωση. Κάνει τις μεταφράσεις, κάνει τις παρουσιάσεις, μας νταντεύει όλους, είναι μέσα στις διαδρομές μας, είναι μέσα στις απίστευτη. Τέλος πάντων, και της έγραψε αυτό το πολύ δύσκολο μετά το κατάλαβα κομμάτι, στο οποίο κράτησε τόσο πολύ ωραία τον ρόλο της. Και βέβαια ήρθε και ο Σίμος, ο οποίος είναι, ξέρεις, είναι genius ο Σίμος. Ξέρεις, αυτό το κομμάτι που παίξαμε με το Σίμο σήμερα ήταν, ξέρεις, χθες το αποφασίσαμε, το βράδυ στις 2 η ώρα στην ταβέρνα ήρθε ο Γιάννης, ήρθε εσύ, λέτε να παίξουμε κάτι, και μετά ήρθε ο Σίμος και λέει να παίξουμε κάτι, μπλέξαμε. Του λέω τι να παίξουμε, μεγάλε, αφού δεν έχουμε ετοιμάσει. Και σήμερα το μεσημέρι μου ήρθε και μου λέει: έχω αποφασίσει, θα παίξουμε αυτό. Το βάλαμε κάτω λοιπόν πρίμα βίστα και βγήκε πολύ ωραία. Τελικά αυτό το απίστευτο είναι, γιατί ο Σίμος έχει και ένα τεράστιο ρεπερτόριο και είναι έτοιμο πόλεμος. Θέλω να σου πω ότι μου έκανε πολύ καλό, γιατί ήξερε το στυλ του κομματιού, μπορούσε να μιλήσει στους συνεργάτες και έτσι πήγαν πολύ ωραία οι πρόβες και το απόλαυσα καταπληκτικά. Και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Εντάξει, εννοείται ότι όλη αυτή η μουσική είναι, αν μπει στη Wikipedia και στο ίντερνετ, είναι η καριέρα τους ένας και ένας, έτσι. Και ευτυχώς έχουμε και το Σίμο που είναι σε αυτό το επίπεδο, και έχουμε και πολλούς Έλληνες μουσικούς σε αυτό το επίπεδο, αλλά η Ελλάδα δεν είναι και εντελώς αγνώμων όπως θεωρούμε. Δηλαδή, ο Σίμος έχει πραγματικά τη θέση του στο χώρο όπως αξίζει και μπορεί φυσικά να παίζει επίσης όρις με όλους αυτούς και εκείνη με εκείνον. Θέλω να πω, ήταν μια πολύ ευχάριστη συγκυρία όλο αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ότι μιλήσαμε και ευχαριστώ και που για την παρουσία σου εδώ, όπως και του Γιάννη, για την ηχογράφηση αυτή, την τόσο σημαντική, όπως άκουσες, ξέρεις τι παίζουν, είναι όλοι τόσο κορυφαίοι μουσικοί, ένας και ένας είναι. Και εύχομαι σε σένα, Αλίνα, που έχεις τόσο φροντίσει να προβάλλεις όλα αυτά τα πράγματα και να τα δίνεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις κέρυες στιγμές του τρίτου προγράμματος, να συνεχίσεις να το κάνεις και να το διασκεδάζεις όπως πραγματικά σας αξίζει, γιατί δουλεύετε πάρα πολύ.
0: Και κάπου εδώ ίσως αναρωτιέστε ποιο ήταν αυτό το κομμάτι που αποφασίστηκε σχεδόν την τελευταία στιγμή σε μια ταβέρνα του Μολύβου και παίχτηκε την επόμενη μέρα. Ήταν το πρελούδιο και αλέγκρο στο στυλ του Πουνιάνη του Fritz Kreisler, το κομμάτι με το οποίο έκλεισε η συναυλία για παιδιά και νέους. Μια συναυλία σχεδιασμένη για να φέρει τα παιδιά κοντά στη μουσική, στα όργανα και τους ίδιους τους μουσικούς μέσα από το παιχνίδι, την παρατήρηση και τη ζωντανή μουσική. Στις 18 Αυγούστου ο Σίμος Παπάνας και ο Χρήστος Παπαγεωργίου συναντήθηκαν με τα παιδιά στο Μόλιβο, παρουσιάζοντας το βιολί και το πιάνο και δείχνοντας τις διαφορετικές δυνατότητές τους. Ο Χρήστος έδειξε πώς το πιάνο μπορεί μέσα από τις χορδές του να ακουστεί σαν τσέμπαλο ή σαν σαντούρι. Ο Σίμος έδειξε το πιτσικάτο και πώς το βιολί μπορεί να μιμηθεί το κελάιδισμα των πουλιών. Τα παιδιά κοιτούσαν μαγεμένα. Και κάπου ανάμεσα στις ερωτήσεις, τις δοκιμές και τις μουσικές εκπλήξεις προέκυψε και εκείνο το κομμάτι που μας περιέγραψε ο Χρήστος νωρίτερα. Ας το ακούσουμε.

Η ευδαιμονία δεν χρειάζεται μεγάλη σκηνή για να συμβεί. Μπορεί να βρίσκεται στην ανακάλυψη, σε μια καινούρια σκέψη ή σε αυτό που είδαμε στο παιδικό κονσέρτο της 18ης Αυγούστου με το πρελούδιο και αλέγκρο στο στυλ του Πουνιάνη του Fritz Kreisler, ερμηνευμένο από τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον Σίμω Παπάνα, σε μια αυθόρμητη στιγμή να κλείνει τη συναυλία για παιδιά και νέους. Μια μικρή, απρόσμενη στιγμή ευδαιμονίας. Στην τελευταία συναυλία του φεστιβάλ στις 19 Αυγούστου, η ιδέα της ευδαιμονίας παίρνει τη μουσική της μορφή. Το πρόγραμμα άνοιξε το κονσέρτο για δύο βιολιά σε ρε ελάσσονα του Johann Sebastian Bach, ένα από τα πιο αγαπημένα έργα στην ιστορία της μουσικής, γραμμένο γύρω στο 1730, όταν ο ίδιος ο συνθέτης διεύθυνε το Collegium Musicum στο καφέ Τσίμερμαν της Λειψίας. Τα δύο σόλο βιολιά μοιάζουν να κυνηγούν το ένα το άλλο, σαν σκυτελοδρομία, ακόμη και στο αργό λυρικό δεύτερο μέρος που θυμίζει ντουέτο όπερας. Είναι ίσως το πιο καθαρό μουσικό παράδειγμα της θεματικής του φεστιβάλ. Δύο φωνές που κυνηγούνται, συναντιούνται και χτίζουν κάτι μαζί. Το ερμηνεύουν οι βιολονίστες Σίμος Παπάνας, Κλεμάνς Δε Φορσβίλ, Άντι Εβάιτχας και Αμπιγγέλ Κράλικ, η βιολίστα Ρέιτσελ Ρόμπερτς, ο τσελίστας Ανδρέας Μπράντελιντ και η πιανίστα Κιβέλη Ντέρκεν.

κοντσέρτο για δύο βιολιά, κουαρτέτο εγχόρδων και πιάνο σε ρε ελάσσονα, αριθμός καταλόγου 1043 που μόλις ακούσαμε από τους βιολονίστες Σίμο Παπάνα, Κλεμάνς δε Φορσβίλ, Άντι Βάιτχας και Αμπιγγέλ Κράλικ, την βιολίστα Ρέιτσελ Ρόμπερτς, τον τσελίστα Ανδρέας Μπράντιλιντ και την πιανίστα Κιβέλη Ντέρκιν, ήταν το έργο μιας μεγάλης μουσικής παράδοσης που ο ίδιος ο συνθέτης επεξεργάστηκε με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Στη συνέχεια, σχεδόν έναν αιώνα αργότερα, συναντάμε τον Φραντς Σούμπερτ σε ένα από τα πιο γνωστά έργα του ρεπερτορίου για πιάνο τέσσερα χέρια, τη Φαντασία σε Φα Ελάσσονα, Deutsch 940. Ο Σούμπερτ την έγραψε το 1828, την τελευταία χρονιά της ζωής του. Είναι μια μουσική βαθιά εσωτερική που περνά από τη μελαγχολία και την ένταση σε στιγμές τρυφερότητας. Και όπως σχολίασαν οι αδελφές Δανάη και Κιβέλη Ντέρκιν, που ερμηνεύουν στη συνέχεια το έργο, η Ευδαιμονία, η θεματική του φετινού φεστιβάλ, είναι μια διαδρομή που δεν μπορεί να αγνοήσει ούτε την ομορφιά ούτε τον πόνο, γιατί η Ευδαιμονία, όπως την αντιλαμβάνονταν και οι αρχαίοι Έλληνες, δεν είναι η απουσία της δυσκολίας, αλλά η ζωή που χωρά ολόκληρη την ανθρώπινη εμπειρία.

Η φαντασία σε Φαελάσσονα Deutsch 940 του Franz Schubert που μόλις ακούσαμε από την Δανάη και την Κιβέλη Ντέρκεν μας κράτησε σε έναν κόσμο όπου η ομορφιά και ο πόνος συνυπάρχουν. Είναι η διαδρομή που μας οδηγεί ενδεχομένως προς την πληρότητα. Η ευδαιμονία δεν είναι μια ζωή απαλλαγμένη από ό,τι δύσκολο, αλλά μια ζωή που μπορεί να χωρέσει και τη χαρά και τη λύπη. Το τελευταίο έργο της συναυλίας που έγινε στις 19 Αυγούστου στο πλαίσιο του 12ου Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου είναι το οκτέτο για έγχορδα σε μη ύφεση μείζωνα, έργο 20 του Φέλιξ Μέντελσον. Εδώ έχουμε μια μουσική που μοιάζει να βρίσκεται στην άλλη πλευρά αυτής της διαδρομής. Είναι φωτεινή, είναι γεμάτη ενέργεια και νεανική ορμή, σαν μια εικόνα της ζωής στην πιο ιδανική της μορφή. Ο Μέντελσον ήταν μόλις 16 χρόνων όταν το έγραψε το 1825. 8 έγχορδα συναντιούνται εδώ σε έναν ήχο πλούσιο και λαμπερό, με μια αίσθηση ελευθερίας και χαράς. Και αυτά τα έγχορδα ερμηνεύουν οι βιολονίστες Άντι Εβάιτχας, Άμπιγγελ Κράλικ, Σίμος Παπάνας, Κλεμάνς Ντεφορσβίλ, οι βιολίστες Ρέιτσελ Ρόμπερτς και Τομόκο Ακασάκα και οι τσελίστες Ανδρέας Μπράντελιντ και Benedict Kleckner.

0: Με το οκτέτο για έγχορδα σε μη υφεσιμίζωνα έργο 20 του Φέλιξ Μέντελσον που ερμήνευσαν οι βιολονίστες Άντιε Βάιτχας, Αμπιγγέλ Κράλικ, Σίμος Παπάνας, Κλεμάνς Δε Φορσβίλ, οι βιολίστες Ρέιτσελ Ρόμπερτς και Τομόκο Ακασάκα και οι τσελίστες Ανδρέας Μπράντελιντ και Μπένεντικτ Κλέκνερ, ολοκληρώθηκε η τελευταία συναυλία του 12ου Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου που φέτος είχε ως θεματική του την ευδαιμονία. Και αν όσα ακούσαμε αυτές τις μέρες μας έφεραν κοντά σε σπουδαίους μουσικούς και σε ένα μεγάλο ρεπερτόριο, το φεστιβάλ έχει μία σχέση με τον τόπο πολύ βαθύτερη από τις ίδιες τις συναυλίες. Για την Λιτό Ντάκου, την διευθύνουσα σύμβουλο του φεστιβάλ, που έχει το βλέμμα της σε όλα από την μεγάλη εικόνα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια και που έχει μεγαλώσει στο Μόλιβο, η διοργάνωση είναι ένας τρόπος να επιστρέψει κάτι στον τόπο της και να δημιουργήσει εκεί κάτι που θα παραμείνει. Αυτό σημαίνει ότι η επαφή με το κοινό δεν σταματά στις συναυλίες. Υπάρχουν οι μουσικές στιγμές που εμφανίζονται απρόσμενα μέσα στο χωριό, αλλά και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που φέρνουν τα παιδιά της Λέσβου σε επαφή με την κλασική μουσική και τους ίδιους τους μουσικούς. Και όλα αυτά βέβαια χρειάζονται ανθρώπους, χρόνο, δουλειά και πόρους. Η Λιτό Ντάκου μας μιλά για το φεστιβάλ, για όσα έχουν κατακτηθεί και για τις δυσκολίες που παραμένουν.
1: Σήμερα ολοκληρώσαμε το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Είχαμε 6 συναυλίες, 10 μουσικές στιγμές, μία συναυλία για παιδιά και νέους και συναυλία με συναυλία μεγάλωνα το κοινό. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Έχουμε βεβαίως, όπως σας τα έχουν πει μάλλον και οι άλλοι, 2 μεγάλα προβλήματα. Το ένα είναι να βρούμε μια συνεχή και σταθερή χρηματοδότηση για να μπορούμε να είμαστε σε θέση να κρατήσουμε αυτή την απόλυτη ποιότητα για την οποία πολεμούμε κάθε χρόνο. Και το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι να βρούμε ένα κατάλληλο χώρο για να έχουμε τις συναυλίες μας, ένα κατάλληλο χώρο που να αρέσει σε όλους, στους μουσικούς, στο κοινό, να υπάρχει ατμόσφαιρα, να συνδεόμαστε με τη φύση. Και ελπίζουμε το καταπληκτικό κάστρο του Μολύβου να ανοίξει πολύ σύντομα για να πάμε πάλι στον τόπο που αρμόζει. Σας ευχαριστώ.
0: Με την ευχή της Λιτούς Ντάκου να ξαναγυρίσει κάποτε το φεστιβάλ στο κάστρο του Μολύβου, αφήνουμε πίσω μας το φετινό Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου. Ένα φεστιβάλ που μέσα σε 12 χρόνια έχει καταφέρει να γίνει κομμάτι του τόπου και να δημιουργήσει τη δική του ξεχωριστή σχέση με τους ανθρώπους του. Μιας διοργάνωσης που μοιάζει αυθόρμητη και φυσική, ενώ πίσω της κρύβει τεράστια δουλειά, οργάνωση και κόστος. Από τις συναυλίες στο παραθαλάσσιο πάρκο, με τα δέντρα να μεταμορφώνονται κάθε βράδυ μέσα από τον σχεδιασμό των φωτισμών του Δήμου Αυδελιώδη, μέχρι τις μουσικές συναντήσεις μέσα στο χωριό, τα Μόλιβος Musical Moments, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις νέες δημιουργίες. Και του χρόνου ο Μόλιβος μας περιμένει ήδη. Από τις 10 έως τις 13 Αυγούστου του 2027, το 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου θα ανοίξει ξανά τις πόρτες του με σπουδαίους μουσικούς από όλο τον κόσμο. Και έτσι έχουμε έναν λόγο να κρατήσουμε μία μικρή θέση για τον επόμενο Αύγουστο, στον Μόλιβο. Ο Κάσπερ Βολχάιμ έκανε την ηχοληψία του φεστιβάλ, την ηχογράφηση και το μάστεριν έκανε ο Γιάννης Ψυχογιός και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη ήταν στο μικρόφωνο. Καλό σας βράδυ.
2: Ακούτε Τρίτο. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου. Συμπυκνωμένη σοφία.
3: Οι τρυφές συλλαβές όπου πάσχιζα την ταυτότητά μου να σώσω. Λόγια παράξενα, ενιγματικά.
2: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασιέτας.

Αρχή παιδεύσεως ή των ονομάτων επίσκεψης. Αρχή της εκπαίδευσης είναι η εξέταση των ονομάτων, η έρευνα των λέξεων. Μας πληροφορεί η αποφθεγματική διατύπωση που φθάνει έως σήμερα από τα βάθη των αιώνων. Αμφιλεγόμενη παραμένει η πατρότητά της, αν και συνήθως αποδίδεται στον κοινικό φιλόσοφο Αντισθένη, στον οποίο αποδίδεται και το παρόμοιο ρητό «Αρχή Σοφίας ή των ονομάτων επίσκεψης». Με βάση σχετική καταγραφή στο έργο «Επικτήτου Διατριβέ» του Αριανού. Ο Αριανός είναι μαθητής του στοϊκού Επίκτητου, του οποίου τους λόγους και αποθησαυρίζει. Ωστόσο, στο εν λόγω απόσπασμα γίνεται με αναφορά στον Αντισθένη, αλλά σε σχέση με άλλο ζήτημα που έχει προηγηθεί. Αναφορικά με αυτό που μας ενδιαφέρει λέγονται τα ακόλουθα. Και τις έστεινε ο γεγραφός ότι αρχή παιδεύσεως ή των ονομάτων επίσκεψης. Σοκράτης δε ουλέγει, δηλαδή, και ποιος είναι που έγραψε ότι η αρχή της εκπαίδευσης είναι η εξέταση των ονομάτων. Ο Σοκράτης δεν το είπε αυτό. Ο Σοκράτης όντως ασχολείται με την έρευνα των ονομάτων στον διάλογο του Πλάτωνος «Κρατήλος», στον οποίο εξετάζει και ερμηνεύει πλήθος κυρίων και προσιγορικών ονομάτων, χωρίς βέβαια να διατυπώνει το προαναφερθέν ρητό. Μέσα από αυτόν τον διάλογο, ωστόσο, φαίνεται ότι ο Πλάτων μάλλον διαφωνεί παρά συμφωνεί με αυτές τις απόψεις, διότι ο Σοκράτης καταλήγει συνειδητά σε αρνητικά και αντιφατικά συμπεράσματα. Και σύμφωνα με σημερινούς αναλυτές, στόχος του διαλόγου ίσως είναι κάποιοι φιλόσοφοι που διδάσκουν αυτά όπως ο Αντισθένης. Παρόλα αυτά, η εμβάθυνση σε ό,τι σημαίνουν οι λέξεις μπορεί να είναι αρχή εκπαίδευσης και σοφίας, αφού οι λέξεις δημιουργούν φράσεις και προτάσεις με τις οποίες δηλώνουμε έννοιες και ιδέες. Η γλώσσα είναι ο κύριος κώδικας της ανθρώπινης επικοινωνίας και το λεξιλόγιο ένα από τα εργαλεία για τη σωστή χρήση της. Μελετώντας τη βασική ύλη της λέξης και παρατηρώντας την εξέλιξή τους διαχρονικά και πολύπλευρα, διευρύνουμε το γνωστικό μας πεδίο, αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο αντικειμενικότερα και επικοινωνούμε σωστότερα. Κι είχαν συνήθειο προς το τέλος της γιορτής τα παλαιά τους έθιμα να διηγούνται και τα ελληνικά ονόματα να ξαναλένε, που μόλις πια τα καταλάμβαναν ολίγοι, γράφει ο Κωνσταντίνος Καβάφης στο ποίημά του «Ποσειδονιάτε», σχολιάζοντας πως εγκαταλείπεται σταδιακά η ελληνική γλώσσα στην αποικία της Ποσειδονίας και πέφτουν στη λύθη ακόμη και τα ονόματα. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασιέτας.

Το In a Landscape, μέσα σε ένα τοπίο, δεν παρουσιάζει μια ζωγραφική απεικόνηση, αλλά δημιουργεί τις συνθήκες μέσα στις οποίες μπορεί να εμφανιστεί ένα τοπίο στη συνείδηση του ακροατή. Η πιανίστα Μασάκο Ότα προσεγγίζει τη σύνθεση του Αμερικανού John Cage χωρίς να επιβαρύνει την ηρεμία του με υπερβολική συναισθηματικότητα, καθώς η ερμηνεία της διατηρεί την αίσθηση ότι ο ήχος αναδύεται από τον χώρο και επιστρέφει σε αυτόν. Χωρίς να εγκαταλείπει αυτόν τον χώρο, ο Μάρκους Λέμπερ στη συνέχεια προσθέτει χρόνο στο σταθερό ορίζοντα, βιώνοντας μια προσωπική περισυλλογή. Με συνέστημα γαλήνιο και ελαφρώς νοσταλγικό, καθρεφτίζει μια ονειροπόληση, μετρώντας τα σύννεφα. Counting Clouds.

Resistance, τίτλος που παραπέμπει σε αντίσταση, σε ψυχική αντοχή ή και στη δύναμη με την οποία ένας άνθρωπος αρνείται να παρασυρθεί από κάτι που τον υπερβαίνει. Και ο Σλοβαίνος συνθέτης, Τίνεκε Γούρεβιτς, γνωστός ως Bo Rain, δεν επιλέγει μόνο μία από τις παραπάνω σημασίες. Τις κρατά όλες ενεργές. Το Resistance ακούγεται σαν συγκέντρωση ενέργειας, καθώς το πιάνο αποκτά τη λειτουργία μιας εσωτερικής δήλωσης, χωρίς να πρόκειται ωστόσο για μια θορυβώδη εξέγερση. Η αντίσταση του Bo Rain δεν είναι απαραίτητα η δημόσια χειρονομία ενός ανθρώπου που υψώνει τη φωνή του μπροστά σε ένα πλήθος. Ενδέχεται να είναι η σιωπηλή απόφαση να παραμείνει κανείς όρθιος, να διατηρήσει μια αξία ή να συνεχίσει να πιστεύει σε μια δυνατότητα που η πραγματικότητα φαίνεται να διαψεύδει. Κάθε αντίσταση προϋποθέτει μια σύνθεση και μια επιμονή, και η Αμερικανίδα Rachel Grimes της προσδίδει μια συναισθηματική αιτία, αποτυπώνοντας την επίδραση των πραγμάτων που μας δεσμεύουν, κρατώντας μας σε ομοιρία. Got a hold of me, αυτό που με έχει κυριεύσει.

No Words Left and Home. Η Φιλανδίνη Γιοχάνα Κίβι Μάιγκη δημιουργεί έναν κόσμο που η ευαισθησία δεν παρουσιάζεται ως εξωτερική εξομολόγηση. Η μουσική της κρατά μια αίσθηση οικειότητας στην οποία υποβόσκει αβεβαιότητα, καθώς υπάρχει κάτι γνώριμο δίχως να είναι εντελώς αναγνωρίσιμο. Μοιάζει με την επιστροφή σε ένα παιδικό δωμάτιο που θυμόμαστε τις αναλογίες, αλλά δεν έχουμε συγκρατήσει καθαρά την αίσθηση και την ατμόσφαιρά του στη μνήμη μας. Μέσα σε αυτόν τον χώρο χρόνο, η ιαπωνικής καταγωγής συνθέτης Γιούκι Μουράτα ανακαλεί εικόνες που ανήκουν περισσότερο στη μνήμη παρά στην πραγματικότητα. Μιας και η μνήμη δεν μας επιστρέφει ποτέ εκεί που ήμασταν, αλλά μας κάνει να περιφερόμαστε γύρω από ό,τι υπήρξε. Αποτυπώνει αυτή την κυκλικότητα με έναν σχεδόν υπνοτικό τρόπο, καθώς οι ίδιες μελωδικές ιδέες επανέρχονται διακριτικά, κάθε φορά ελαφρώς διαφορετικές. Όπως ακριβώς λειτουργεί η ανάμνηση. Forgotten Carousel, ένα λησμονημένο καρουσέλ που γυρίζει ασταμάτητα χωρίς να οδηγεί πουθενά, με μόνη

την υπόσχεση της περιστροφής. Ένας τρυφερός μηχανισμός ανάκλησης της παιδικής ηλικίας που δεν τελειώνει ποτέ πραγματικά, αλλά επανέρχεται όταν την καλέσει μια μουσική.

Cherry Blossoms, τα άνθη της κερασιάς. Είναι βαθιά συνδεδεμένα με μια αισθητική στην οποία η ομορφιά δεν διαχωρίζεται από την προσωρινότητά της. Τα άνθη είναι πολύτιμα ακριβώς εξαιτίας της σύντομης διάρκειας της παρουσίας τους. Στη μουσική δημιουργία της Γιούκι Μουράτα, ο χρόνος έχει επιβραδύνει προκειμένου να γίνει αντιληπτό κάτι μικρό, εύθραστο στην λεπτομέρειά του και στην επίγνωση της στιγμής που δεν θα επαναληφθεί ποτέ με τον ίδιο τρόπο. Εδώ, η ευαισθησία δεν προκύπτει από συναισθηματική υπερβολή, δεν πιέζει την εικόνα να γίνει περισσότερο συγκινητική από ό,τι ήδη είναι. Την αφήνει να εμφανιστεί μέσα στην απλότητά της και την αθόρυβη μεταμόρφωσή της. Και από αυτό το σημείο που φωτίζεται έντονα, μεταβαίνουμε στην αδιάκοπη κίνηση που συνδέει όλες τις στιγμές μεταξύ τους. The River. Στο ποτάμι του Αμερικανού Philip Glass, η μουσική γίνεται ροή και συνέχεια, αποκαλύπτοντας τη διαδικασία μέσα στην οποία όλες οι μορφές αλλάζουν, διατηρώντας την ταυτότητά τους, καλώντας μας να εκτιμήσουμε τη μοναδικότητα μιας στιγμής, χωρίς να απαιτούμε την αιώνια επανάληψή της, φέροντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης, για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Κυριάκος Φέτσας. 1945-2026. Ήχηση παρόντος μέλλοντος. Από τις 11 έως τις 18 Οκτωβρίου, το τρίτο πρόγραμμα τιμά τη μνήμη και τη μουσική παρακαταθήκη του Κυριάκου Φέτσα μέσα από ένα μεγάλο αφιέρωμα στη διαδρομή και το έργο του ως συνθέτη και διευθυντή του τρίτου. Πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα των εκπομπών στο rteco.gr. Κυριάκος Φέτσας. Ήχηση παρόντος μέλλοντος. Από τις 11 έως τις 18 Οκτωβρίου στο τρίτο πρόγραμμα.

Ο Σέλσι μέσα από τα μουσικά του μάντρα, στην προσπάθεια προσέγγισης του απόλυτου, μέσα από την επανάληψη επιχειρεί να διαλύσει και να διηλύσει τον ανθρώπινο πόνο.

Αν υπάρχει ένας συνθέτης ο οποίος πραγματικά αποτελεί παράδειγμα κατά κάποιον τρόπο την απόδειξη πως η σύνθεση πηγάζει από τον αυτοσχεδιασμό, αυτός είναι ο Giacinto Scelsi. Ίσως ο αυτοσχεδιασμός λοιπόν να είναι η οδός προς τον εαυτό μας, η βασιλική οδός τελικά προς το ασυνείδητο.

Έτσι λοιπόν ο Σέλφι αρνήθηκε τον όρο σύνθεση και τη διαδικασία της σύνθεσης και της μελέτης και της προμελετημένης κατασκευής ενός έργου. Αυτοσχεδίαζε πολύ και ηχογραφούσε τους αυτοσχεδιασμούς αργότερα για να τους αποτυπώσει αυτός ή άλλη μουσική σε παρτιτούρα. Σαν τον Keith Jarrett λίγο.

Μουσική λοιπόν που αρνείται την συνθετική διαδικασία προς όφελος μιας εσωτερήκευσης και μιας κίνησης προς τα μέσα του όλου.

μουσικές του αυτοσχεδιασμού και της επανάληψης, μουσικές που απαλύνουν τον πόνο. Τζακίντο, Σέλσι και Junior Kimbrough. Βραδινές αρμονίες. Γιώργος Κωνσταντίνου και Ηλίας Διαμάντης για το τρίτο. Να είστε καλά.

Σάμπο Ντάνιελ έπαιξε το καταπληκτικό σύμπαλο και πολυοργανίστας και συνθέτης Νίκολα Πάροφ με την υπέροχη φωνή της Χέρξιου Άγνες από την Ουγγαρία.

υπέροχη φωνή και παρουσία, Άγνες Χερτσέκ, Ουγγαρέζα καλλιτέχνηδα, η οποία είναι απόφοιτη του Ουγγρικού Πανεπιστημίου Καλών Τεχνών. Το πρώτο πράγμα το οποίο σπούδασε δεν ήταν μουσική, ήταν συντήρηση φασμάτων, παρακαλώ, γιατί ασχολούνταν πάρα πολύ με το κέντημα, την τεχνική την οποία υπήρχε πριν πολλά πολλά χρόνια, πολλούς αιώνες. Ήτανε δαντέλα με βελόνα και δαντέλα κοπανέλι. Δεν ξέρω λεπτομέρειες για αυτό το... Νομίζω στην Κρήτη ασχολούνται με αυτό σε ένα μικρό χωριό. Αλλά αργότερα ασχολήθηκε με τη μουσική και φάνηκε η πάρα πολύ ωραία και ζεστή φωνή της. Συνεργάζεται πάρα πολύ με τον Νίκολα Πάροφ, ο οποίος δεν είναι από Ουγγαρία, είναι γεννημένος στη Σόφια. Και ξεκίνησε την παραδοσιακή μουσική από πολύ μικρή ηλικία. Παίζει ό,τι όργανο μπορεί να φανταστείτε. Και μάλιστα το κάνει καλά. Και είναι επαγγελματίας μουσικός. Κάποτε με το συγκρότημα Ζαρατνόκ. Ζαρατνόκ. Και παρουσιάζει γενικά την μουσική των Βαλκανίων. Όχι μόνο της Ουγγαρίας και της Βουλγαρίας. Πάμε να ακούσουμε κάτι εδώ, συνέχεια.

Τα Βαλκάνια επικοινωνούμε καλύτερα με τη μουσική παρά την πολιτική και τη διπλωματία. Εκεί είσαι τελείως ευθύς στα Ράτος. Ο οποίος παίζει ο Νικόλα Πάροφ και το φλάουτο και το καβάλ και το βιολί δικό του. Αλλά πάμε να θυμηθούμε και μια πάρα πολύ ωραία εκδοχή αυτού του παραδοσιακού κομματιού. Ισίδωρος Σιντέλης και Δόμνας Αμίου.

Από την Δόμνα Σαμίου και την ομάδα της, στη μουσική Ισίδρος Σιντέλης, ο οποίος ήταν 4-5 δεκαετίες στο αριστερό αναλόγιο της Παναγίας Παντοβασίλισσας, κοντά στη Ραφίνα.

ονειρευόμενος εσένα. Ο Καβέκ Σαλεχή στο Τάρ και Πούρια Άκαβας σε ένα όργανο που ονομάζεται Γκέισακ ή Γκέισακ, και Γκισάκ είναι στην Κεντρική Ασία, έτσι το γνωρίζουν. Μιλάμε για τις ποιες χώρες: Ιράν, παλιά Περσία, Αφγανιστάν, Πακιστάν, αλλά και στο Τατζικιστάν. Και αυτό το Γκισάκ μοιάζει, είναι ξαδελφάκι του Κεμαντσέ, της πολιτικής λύρας. Αυτό ήταν το Dreaming of You, έτσι είναι ο τίτλος στα αγγλικά. Και συνεχίζουμε με τους δύο, τον Καβέ Σαλέχη στο Τάρ και Πούρια Άκαβας στο Γκέισακ ή Γκισάκ, όπως είπα νωρίτερα. Αυτό το κομμάτι μπορεί να το ακούσει σε μια άλλη εκπομπή την οποία ετοίμασα, και είναι το δεύτερο πρόγραμμα για μουσικές συνθέσεις οι οποίες προσωπικά μου φέρνουν στο μυαλό τον αξέχαστο δικό μας Μάνο Χατζηδάκη. Για να ακούσουμε λοιπόν.

Εύγλωτο βάλς το ονομάσαν αυτό. Πούρια άκαβας και καβέ σαλέχη. Όπως είπα, είναι το όργανο το οποίο ονομάζεται Γκιζάκ ή Γκέισάκ και απαντάται στο Ιράν, Αφγανιστάν, Πακιστάν και Τατζικιστάν με τα υπέροχα χαλιά τους. Και είναι ξαδελφάκι της πολιτικής λύρας. Καμαντσέ και ματσέ. Τώρα, πάμε όμως στο συνθέτη από το Σέφιλντ, ο οποίος λέγεται Gavin Bryars, γεννήθηκε μέσα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, θα έχει αρκετά τραυματικά επεισόδια σαν μωρά να διηγηθεί, ή μάλλον θα υπάρχουν πολλά τραυματικά επεισόδια τα οποία θα έζησε εν αγνία του, γιατί ήταν τότε μωράκι. Λοιπόν, One Last Bar, Then Joe Can Sing είναι ο τίτλος που θα ακούσουμε από τον Gavin Bryars.

Gavin Bryars, συνθέτης Βρετανός. Και Dominique Debar διεύθυνε την ensemble de basse Normandie, percussion clavier de Lyon. Τώρα, αυτή η ορχήστρα έψαξα να βρω και διαπίστωσα ότι είναι αρκετά ευέλικτη για να χρησιμοποιείται σε διάφορα σχήματα μουσικά και συνθέσεις. Αποτελείται από 12 έγχορδα, πιάνο και κουιντέτο πνευστών. Τώρα, όλη αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε στις αρχές δεκαετίας του 80 σε ένα χωριουδάκι, δεν είναι μεγάλη πόλη τώρα πλέον σήμερα, η Καέν, την οποία δεν ξέρω αν σας λέει κάτι αυτό το όνομα Καέν, σε πολλά έργα μπορεί να φιγουράρει αυτό το όνομα, γιατί γίνανε τρομερές μάχες στη διάρκεια, στο τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πόλεμου, με Αμερικανούς, Γάλλους εκεί πέρα, πολλές μάχες, ναι. Είναι η Νορμανδία η Καέν και η περιοχή είναι η επαρχία Καλβαντός. Αυτό δεν ξέρω να σας λέει κάτι, είναι από τα προσωπικά, είναι από τα αγαπημένα μου κονιάκ. Το γνώρισα στη Γαλλία τα πρωινά που το πίνουν πάρα πολλοί εργάτες, πάνε με το στο καφέ, πίνουν ένα καφέ και θέλουν και ένα καλβά, το οποίο είναι ένα λικέρ υπέροχο από μήλα. Δυνατό, κάνα σαραντάρι εκεί πέρα. Τώρα θα υπάρχουν και διάφορες άλλες εκδοχές, δεν τις γνωρίζω, αλλά σας το συνιστώ, ένα από τα ωραία κονιάκ, το Καλβαντός. Και ο τίτλος «One Last Bar, Then Joe Can Sing» του Gavin Bryars, η 18 λεπτή σύνθεση. Τώρα θα πάμε στην κυρία από την Πενσιλβάνια, είναι η Missy Maggioli, η οποία έχει φοιτήσει στο Yale, αφού μετά πέρασε στην Ευρώπη, στο κονσερβατουά της Χάγης, στην Ολλανδία. Αυστροϊταλίδα είναι η Ολίβια Ντεπράτο στο βιολί που τη συνοδεύει. Θα ακούσουμε Εσπερινό για βιολί, Vespers for Violin.

Εσπερινός για βιολί. Στο βιολί η Ολίβια Ντεπράτο. Σύνθεση της Μίση Ματζόλη. Και φτάνουμε στο τελευταίο κομμάτι για σήμερα με συνθέτρια την Κέιτ Μουρ. Δεν θα έχει βιολί, θα έχει τσέλο εδώ πέρα. Πάμε στην Άσλεϊ Μπάθκεϊ, η οποία ερμηνεύει Broken Rosary.

Εκπληκτική μουσική για soundtrack. Δεν το έχουν ανακαλύψει μάλλον μέχρι σήμερα. Broken Rosary από την Kate Moore και στο τσέλο η Ashley Bathgay. Ο τίτλος όμως του δίσκου είναι ομυρικός τελείως. Stories for Ocean Shells, δηλαδή ιστορίες, να το πούμε, για όστρακα ωκεανού. Και αυτό ήταν το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα, μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλά να είστε, προσέχετε τους εαυτούς σας και πάντα προσέχετε λίγο και τους άλλους.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Το σημερινό μας νοτούρνο ξεκινά με τον κερκυραίο συνθέτη Νικόλα Ομάντζαρο και τη συμφωνία σε ανατολίτικο ύφος. Αν και ο συνθέτης του εθνικού μας ύμνου ταυτίστηκε με την λόγια ιταλική παιδεία, εδώ πειραματίζεται με εξωτικά μελωδικά στοιχεία προαναγγέλλοντας το ενδιαφέρον του 19ου αιώνα για την Ανατολή. Την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ διευθύνει ο Ανδρέας Πιλαρινός.

Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Ανδρέα Πιλαρινού, ερμήνευσε τη Συμφωνία Αριθμός 1 του Νικόλαου Μάντζαρου. Ακολουθεί ο Γιώχαν Νέπομουκ Χούμελ, ο δεξιοτέχνης που γεφύρωσε τον κλασικισμό του Μότσαρτ με τον ρομαντισμό του Σοπέν. Το Ρόντο σε Σι Ελάσσονα, έργο 109, αποτελεί ένα λαμπρό δείγμα της τεχνικής του, γεμάτο κομψότητα και πιανιστική ευφυΐα. Στο πιάνο, ο Στέφαν Λίνγκριεν.

Ο Στέφαν Λίνγκριν ερμήνευσε το «Ρόντος, εσύ Ελλάσσονα» έργο 109 του Γιώχαν Νέπομουκ Χούμελ. Ακολουθεί το μοτέτο «Λαουντάτε Πουέρι» του Φέλιξ Μέντελσον, γραμμένο το 1830 κατά τη διάρκεια της παραμονής του συνθέτη στη Ρώμη. Εμπνευσμένο από τη θρησκευτική μουσική του παρελθόντος, το έργο αναδεικνύει την ικανότητα του συνθέτη να συνδυάζει την αντιστοιχτική πειθαρχία με την μελωδική γαλήνη. Ερμηνεύει το σύνολο «Πολυφωνία» υπό τη διεύθυνση του Ιβελίν Δημητρόφ.

Αυτή ήταν μια χοροδιακή προσευχή που ανήκει στα τρία μοτέτα του έργου 39 του Φέλιξ Μέντελσον. Την ακούσαμε από το σύνολο Πολυφωνία που διεύθυνε ο Ιβελίν Δημητρόφ. Ο Λούκας Ορκοτσέβιτς δεν ήταν επαγγελματίας μουσικός, αλλά διπλωμάτης της αριστοκρατικής δημοκρατίας της Ραγούσας, του σημερινού Ντουμπρόβνικ. Ένας άνθρωπος που συζητούσε πολιτική στα συμβούλια και το βράδυ έγραφε συμφωνίες στο σαλόνι του. Θα ακούσουμε την τρίτη συμφωνία του σε μια ιδιαίτερη διασκευή για τρεις κιθάρες που τονίζει τον ανάλαφρο και φωτεινό χαρακτήρα της μουσικής παράδοσης της χώρας του. Ερμηνεύει το Ντουμπρόβνικ Guitar Trio.

ερμήνευσε σε διασκευή το Dubrovnik Guitar Trio. Σειρά έχει τώρα ο Νικολάι Ρίμσκι-Κόρσακοφ και τα τρία θαύματα από τη σουίτα «Το παραμύθι του Τσάρου Σαλτάν». Ο κορυφαίος ενορχιστρωτής χρησιμοποιεί τα πνευστά και τα κρουστά για να περιγράψει μουσικά τον μαγικό σκίουρο, τους 33 υπότες και την πανέμορφη πριγκίπισσα Κύκνο. Τη φιλαρμονική του BBC διευθύνει ο Βασίλης Σινάισκι.

Μία ορχιστρική πανδεσία χρωμάτων και φαντασίας βασισμένη στο ομώνυμο παραμύθι του Πούσκιν. Η φιλαρμονική του BBC υπό τη διεύθυνση του Βασίλη Σινάισκη ερμήνευσε τα τρία θαύματα από τη σουίτα το παραμύθι του Τσάρου Σαλτάν του Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ. Και το σημερινό μας νοτούρνο συνεχίζεται με Τζοβάνι Αντώνιο Πιάνι, έναν Ιταλό βιολονίστα που διέπρεψε στη Γαλλική Αυλή. Η δεύτερη σονάτα του από το έργο 1 είναι ιστορικά σημαντική, καθώς υπήρξε από τα πρώτα έργα που περιείχαν λεπτομερείς οδηγίες δυναμικής, κρεσέντο και ντιμινουέντο. Ερμηνεύουν η Εύα Σαλαντίν στο βιολί, ο Ντάνιελ Ρόζιν στο τσέλο και ο Γιωάννης Κέλλερ στο τσέμπαλο.

ακούσαμε τη δεύτερη σονάτα από το έργο 1 που έγραψε το 1712 ο Τζοβάνι Αντώνιο Πιάνι. Ακολουθεί ο Φραντς Σούμπερτ και η 19η σονάτα του για πιάνο, Deutsch 958, η πρώτη από την εμβληματική τριάδα έργων που ολοκλήρωσε λίγους μήνες πριν από το θάνατό του το 1828. Η επιλογή της Ντόε Λάσονας μαρτυρά την έντονη επίδραση του Μπετόβεν, καθώς ο Σούμπερτ οδηγεί το όργανο σε μια δραματική αναμέτρηση με το πεπρωμένο. Στο πιάνο, η Σαχάτζε Νοσράτη.

Ακούσαμε τη σονάτα αριθμός 19, Deutsch 958, μία σύνθεση διαθήκη του Franz Schubert, που ερμήνευσε η γερμανο-ιρανή πιανίστα Σαχάντζε Νοσράτη. Από τον βιενέζικο ρομαντισμό ταξιδεύουμε δύο αιώνες πίσω τώρα, στην Ερεμβέργη των αρχών του 17ου αιώνα. Ο Κρίστοφ Ντεμέντιους, σύγχρονος του Μοντεβέρντι, καταγράφει τη χαρά της κοσμικής ζωής στη συλλογή Conviviorum Delicie, μια συλλογή από εισαγωγές και χορούς που συνόδευαν τα συμπόσια της εποχής. Ερμηνεύει το σύνολο Hortus Musicus υπό τη διεύθυνση του Άντρες Μούστονεν.

Μία ζωντανή αναβίωση των ήχων της ύστερης αναγέννησης και του πρώιμου μπαρόκ μέσα από τους αυλικούς χορούς από τη συλλογή Conviviorum Delicie του Christoph Dementius, ερμήνευσε το σύνολο χορ τους μουσικούς υπό τη διεύθυνση του Άντρες Μούστονεν. Επιστρέφουμε τώρα στον 19ο αιώνα και στον Σουηδό Ludwig Norman και το σεξτέτο του για έγχορδα σε λα μίζωνα. Ο Νόρμαν υπήρξε κεντρική μορφή της μουσικής ζωής της Στοκχόλμης και στενός φίλος του Σούμαν. Ερμηνεύει το σεξτέτο εγχόρδων της Στοκχόλμης.